0: 94,2. Ακούστε τον δυνατά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 3 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σε επιτυχίες. Παίζονται εδώ. Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Ζή.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχεις.

Energy.

0: Energy 94,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Θεωρείς το Vals ξεπερασμένο και συντηρητικό? Μάθε ότι όταν έκανε την εμφάνισή του στη Βρετανία στις 11 Μαΐου του 1812 σαν σήμερα, χαρακτηρίστηκε ανήθικο, απίστευτο. Απίστευτες είναι και οι θεωρίες για το τέλος του κόσμου. Μία από αυτές υπόθηκε το 1835 σαν σήμερα, όταν ένας κομήτης εθεάθη να πλησιάζει τη γη. Ευτυχώς ο κομήτης μας άφησε ήσυχους. Η ζωή συνεχίστηκε και το 2011 σαν σήμερα, το ανδρικό κοινό μπόρεσε να δει στο Playboy την κόρη του Mick Jagger, όπως τη γέννησε η μαμά της. Το 2011 πάλι σαν σήμερα, ένα vintage rock μπλουζάκι έπιασε αστρονομικό ποσό σε δημοπρασία. Εντάξει, είχε πάνω τους Led Zeppelin.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
1: Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Πολύ έντονη ειδησιογραφία και σήμερα. Μοναχούλης μου θα πάω μέχρι τις 8 η ώρα. Τι να κάνω, βοήθειά σας. Ειδικά ο Νίκος δεν έχει στείλει ακόμα μήνυμα, φαντάζομαι. Εντάξει. Υπομονή. Νίκο, αύριο έρχεται η Στεφανία, έρχεται το τσουνάμι μας. Λοιπόν, μια οικογενειακή υποχρέωση την έχει κρατήσει μακριά μας σήμερα τη Στεφανία μας. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε την Ανατολή του Ηλίου και συγκεκριμένα εδώ, έλα καλή μου τεχνολογία, σε 7 λεπτά παρακαλώ, στις 6 και 10. Προς το παρόν που ήδη έχει αρχίσει να φεύγει το μαύρο της νύχτας και ο ουρανός έχει αρχίσει και γίνεται γαλάζιος, φαίνεται ότι θα έχουμε μια όμορφη μέρα, τουλάχιστον μέχρι το μεσημεράκι, διότι μετά το μεσημεράκι, λέει η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ότι θα έχουμε λίγη συννεφιά, θα είναι έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, μία ζακετούλα να πάρεις. Τώρα και μία ομπρελίτσα, αν χωράει στην τσάντα σου, πάρε και μία ομπρελίτσα. Αν δεν έχεις τσάντα, δεν πειράζει, την κρατάς στο χέρι. Την ομπρέλα αχρίαστη να είναι, τουλάχιστον όσον αφορά στο κομμάτι της βροχής. Στα χρηστικά να ξέρετε ότι ένα λεπτάκι που είναι, θα έχουμε αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών έως την Πέμπτη. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Με αυτά τα φοβερά και τρομερά ανακατασκευασμένα, δεν ξέρω πώς να τα αποκαλέσω, βασικά τα έχουν βάψει. Εγώ αυτό βλέπω. Αναφέρομαι στους σειρμούς του ΙΣΑΠ. Έχω τραβήξει και φωτογραφία και βιντεάκι. Τα είχε στείλει στη Στεφανία. Δεν ξέρω αν τα έχει ανεβάσει στο ενικός.gr, αλλά έχουν πολύ πλάκα. Φαίνεται σαν να τα έχουν βάψει με λαδομπογιά ένα πράγμα. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι. Λοιπόν, όλα αυτά Δευτέρα, 18 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Σας είπαμε ότι σε 5 λεπτάκια τώρα ο ήλιος θα ανατείλει, θα τον δείτε να μας έρχεται πάνω από την Πεντέλη. Ο ήλιος θα δει σε 32 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε την 138η ημέρα του έτους. Ήδη παρακαλώ.

στα της επικαιρότητας, Έλα Παπαδάκη, στα της επικαιρότητας, ό,τι και να πούμε, αναγκαστικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα καπρίτσια, από τα τερτύπια του Ντόναλντ Τραμπ. Για το Ιράν λέει ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, κλείνω τα εισαγωγικά. Ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ ξύπνησε το τελευταίο 24ωρο έχοντας δύο επαναστάτες από μέσα του, ο Κόνανο Βάρβαρος ένα πράγμα, διότι απειλεί για ακόμη μία φορά το Ιράν. Παρόλο που εντάξει, πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή το πράγμα λίγο θα φτιάξει. Δυστυχώς η εξίσωση όσο πάει γίνεται και πιο δύσκολη. Έκανε μία ανάρτηση στο Truth Social ο Τραμπ. Ανέβασε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η ανάρτηση αυτή ερμηνεύεται ως μια νέα δημόσια προειδοποίηση του Τραμπ. Στο μεταξύ, από την πλευρά του το Ιράν, όχι ότι κάθεται στα αυγά του, τραβάει το σκηνί όσο περισσότερο μπορεί. Προειδοποίησε τη διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών του Ορμούζ. Και όχι μόνο αυτό, απειλεί ευθέως πλέον παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Ακούστε τι κάνει τώρα το Ιράν. Και αυτό σύμφωνα με ρεπορτάζ, τον ρεπορτάζ που προέρχεται από διεθνή μέσα. Σχεδιάζει η Τεχεράνη να επιβάλλει ειδικό φόρο, λέει, στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν εκεί στα στενά, στην ευρύτερη περιοχή του Ορμούζ, και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Αν δεν πάει καλά το πράγμα, δεν πάει καλά. Εάν σε αυτή την εξίσωση ρίξουμε και, και το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, όπου μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο

Το τρίτη στην αίθουσα επιχειρήσεων, σημαντική όπως την αποκαλεί σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, καταλαβαίνουμε ότι το πράγμα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, βοήθειά μας. Ακούστε τώρα το πολύ δύσκολο. Μιλούσα εχθές με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις. Θα τον φιλοξενήσουμε πρώτα ο Θεός την Τετάρτη. Δεν λέω ακόμα το όνομά του, για ευνόητους λόγους. Υπήρξε απόπειρα να πληγεί με ντρόουν πυρηνική εγκατάσταση στο Άμπου Ντάμπι. Τα Ηνωμένα λοιπόν Αραβικά Εμμυράτα σκληραίνουν τη στάση τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διεμήνησε ότι καμία απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία δεν θα γίνει ανεκτή ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Το πράγμα γίνεται πολύ ακατάλληλο και μάλιστα περιμένουν, γίνεται η έρευνα για να δουν από πού προέρχονται τα συγκεκριμένα drones. Ο Θεός να βάλει το χεράκι του, ο Θεός πραγματικά να βάλει το χεράκι του. Πριν συνεχίσουμε και στην εσωτερική επικαιρότητα, διότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, το συνέδριο, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας άφησε πολλά πράγματα πίσω του. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκεί σε αυτό το τριήμερο. Τέλος πάντων, την Παρασκευή δεν μπόρεσα να είμαι στην εναρκτήρια ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, λόγω του ότι έπρεπε να κάνουμε αυτή την έκτακτη εκπομπή μαζί με την Ελένη την Κατσαμπέκη το βράδυ της Παρασκευής. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τις επόμενες δύο ημέρες το ρεπορτάζ είναι, μας το έδωσαν απλόχερα, πρέπει να σας πω, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από όλες τις πλευρές. Διότι εκεί υπήρχαν και Καραμαλικοί και Σαμαρικοί. Μάλιστα υπήρξαν και ομιλίες στελεχών, συνεργατών του κυρίου Σαμαρά, που το είπαν ευθέως. Ένα τηλεφώνημα, μια καλή κουβέντα, ενδεχομένως να αλλάξει τελείως μα τελείως την κατάσταση. Αλλά το μήνυμα το οποίο έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης για τους απόντες, δείχνοντας ευθέως τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό, και τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, νομίζω ότι βάζει αυτό το μήνυμα ένα τέλος στο οποιοδήποτε βήμα προσέγγισης. Θα τα δούμε, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για το εξής. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 33.

Επίσης, επειδή σήμερα ολοκληρώνεται ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM, έχετε ακόμα χρόνο να κάνετε όλη τη διαδικασία και να πάρετε μέρος. Το μεγάλο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού που λήγει σήμερα είναι 3 ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Το πιο μαγευτικό, γιατί αν δεν μπαινέψει το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Να περάσετε και από τους μολάους εσείς που θα κερδίσετε. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι ένα διπλό στρώμα Profile της Greco Strom. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Air Fryer από τη Μόρις είναι το τρίτο δώρο του διαγωνισμού μας. Φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στην εκπομπή σήμερα δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Τραγουδάρα έβαλε ο κύριος Απρανίδης.

κύριος Νίκος Απρανίδης, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, κύριε Σαπρανίδη, καλή εβδομάδα. Πώς είσαστε, όλα καλά? Εντάξει, θα παίξουμε Champions League, τουλάχιστον προκριματικά. Θα ξανασηκώσουμε σε ντόνι. Μάλλον στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί θα αρχίσουμε, λέει, να φτιάχνουμε το Καραϊσκάκι. Για να δούμε. Θα πρέπει να κατέβουμε πάλι να πάρουμε κομμάτι από το παλιό Καραϊσκάκι. Από το νέο παλιό Καραϊσκάκι. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε το κόλπο πλέον. Όσοι δεν θέλετε να σας ακούσουν, τι θέλετε να βγει στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr. Εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο τα μηνύματάκια σας. Διαφορετικά, όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200 και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη θα σας περιποιηθεί αναλόγως και θα μας στείλει τα μηνύματα εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο. Ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Καλημέρα μου, γράφει αδελφέ. Τις προάλλες στην οδό Σούτσου και ενώ είμαστε κολλημένοι στην κίνηση με μέτωπο προς Αλεξάνδρας, περνάει ανάμεσα ένα μηχανάκι με μια οικογένεια 4 άτομα επάνω. Έλα τώρα. Πλάκα μου κάνεις. Μάνα, πατέρας και 2 παιδιά κοριτσάκια. Ζήτημα να ήταν 6 χρονών. Όλοι με κράνος, αυτό να το πω. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Ναι, σωστά. Και σταματάω λίγο πιο πάνω, έτσι όπως έτυχε με την κίνηση, και το ρωτάω: φίλε μου, συγγνώμη, δεν φοβάσαι? Μου λέει: τι να φοβάμαι? Έχεις 4 άτομα πάνω στο μηχανάκι και τα 2 είναι τα παιδιά σου. Και μου είπε το γνωστό: άντε μπιπ ρε τα ρήφα. Πανεπιστημιακή διάλογη στο κέντρο της Αθήνας, ένα πράγμα. Ναι, τι σε ενδιαφέρει εσένα, τι κάνω με τα παιδιά μου και όλα τα σχετικά, Εσύ έκανες αυτό που έπρεπε όμως, Γιάννη μου. Λοιπόν, να προσέγετε εκεί όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου ρε Μάρκο Νικόλα. Ναι, βάλαμε νωρίτερα και White Snake, έχουμε αυτή την κακή συνήθεια. Καλά μυαλά, αυτό το οποίο λες, πόσοι πρέπει να τα ακούσουν. Ανοίξαμε λίγο φάμπρικα τώρα με την ιστορία και με τα πατίνια και με τα ποδήλατα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πρέπει να είμαστε, όπως και να το κάνουμε, προσεκτικοί. Ο Φίλιππος εδώ στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Είχες πάει να παρακολουθήσεις και Eurovision? Ρωτάω εγώ τώρα. Πρέπει να ξυπνήσουμε σε κάθε περίπτωση. Επίτρεψέ μου, επειδή θέλω τώρα πρωί-πρωί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τα έχουμε συζητήσει τόσες πολλές φορές. Έχουμε βγάλει κόσμο και κοσμάκι στον αέρα, όπου λέει τα ίδια πράγματα. Μακάρι να είχαμε την ίδια ευαισθησία για πράγματα δικά μας. Γιατί εννοώ δικά μας, για την Κύπρο παραδείγματος χάρη. Και για άλλα ζητήματα, ας μην επεκταθούμε περισσότερο. Μακάρι να είχαμε τέτοια αντανακλαστικά και για ζητήματα τα οποία αφορούν στην καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά όχι. Έχω μια εξήγηση στο μυαλό μου, αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου ρε Σπύρο, συνονόματε από το Ήλιον. Ναι. Για ποιο λόγο? Άκουσε να δεις. Ο Σπύρος λέει το εξής. Πώς το πες, λέει, ρε Παπαδάκη, το Ιράν δεν κάθεται στα αυγά του? Άκουσε. Τώρα το πώς συνδυάζεις παρακλάδια του Μαξίμου και όλα τα σχετικά με το συγκεκριμένο, δεν μπορώ να το... Εγώ θα μείνω στην ουσία του πράγματος. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, κακός ασφαλώς, έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος. Ξεκίνησε ο Τραμπ ένα πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ. Εναντίον του Ιράν. Έπρεπε η διεθνής κοινότητα, αλλά δεν έχει τα κότσια βεβαίως, και να αντιταχθεί και να αντισταθεί σε αυτές τις κινήσεις. Σε μια χρονική στιγμή που υποτίθεται, εάν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, εκεί στον Ιούνιο του 2025, όπου με εκείνη την περιβόητη επίθεση την οποία είχε κάνει με την βόμβα η οποία πήγε 150 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, εξόντωσε, λέει, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι? Αυτά δεν τα έχω πει εγώ, τα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Φτάσαμε στο σημείο στις αρχές του 2026 να λέει, να προετοιμάζεται. Προετοιμαζότανε έτσι κάτω από τα ραντάρ, υποτίθεται ότι πέρασε η προετοιμασία των ΗΠΑ για επίθεση στο Ιράν.
Πραγματοποιήθηκε λοιπόν, ξεκίνησε, μας τα λέγανε οι ειδικοί. Το θέμα είναι να μην πατήσει κάποιος πρώτος τη σκανδάλη. Εάν κάποιος την πατήσει τη σκανδάλη, μετά θα μπούμε σε μία, σε μία περίεργη εποχή. Θα είναι περίεργη η εξίσωση που θα δημιουργηθεί, όπως και έχει δημιουργηθεί μία πάρα πολύ δύσκολη και περίεργη εξίσωση, που κανένας δεν γνωρίζει τη λύση της. Από εκείνο το σημείο και μετά όμως, και ενώ υποτίθεται ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, και ενώ υποτίθεται ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία έστω αυτή τη εύθραυστη εκεχηρία, κάνει τα δικά του ο Τραμπ, κάνει τα δικά του και, και η Τεχεράνη. Όλοι προσπαθούν να υποφεληθούν από αυτή την κατάσταση. Έχουμε τον πόλεμο επί του πεδίου, έχουμε και τον πόλεμο των εντυπώσεων. Και ναι, ασφαλώς. It takes two to tango, που λένε κιόλας. Με ιδιαίτερες διαθέσεις.

0: Τραγωδία στη Ρόδο. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, έχασαν τη ζωή τους σε ένα σφοδρό τροχαίο δύο αυτοκινήτων σε κεντρική διασταύρωση στην Αφάντου της Ρόδου. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρατείται και ανακρίνεται για τις συνθήκες του συμβάντος. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι με το που άναψε πράσινο και ξεκίνησε το όχημα με τη μητέρα και την κόρη που έχασαν με αυτόν τον τρόπο τη ζωή τους, σε κλάσματα δευτερολέπτου έπεσε πάνω τους το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο οδηγός στο δεύτερο αυτοκίνητο. Όλα δείχνουν ότι έχει περάσει με κόκκινο. Ας περιπτώσει. Σημασία έχει ότι κρατείται και σήμερα το μεσημέρι, όπως διαβάζω, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ, όπως διαβάζω στο enikos.gr, θα μπείτε και εσείς να το διαβάσετε, για να δείτε και να διαβάσετε και να μάθετε και όλες τις λεπτομέρειες. Να προσέχουμε, διότι αν δεν προσέχουμε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Επίσης στο enikos.gr είχαμε άλλο ένα σοβαρό τροχαίο εκεί γύρω στις 8.30 χθες το βράδυ στην Ελευσίνα. Το ατύχημα έγινε στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, περίπου στο ύψος της Πυρκάλ. Ο οδηγός ενός γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου έχασε υπό συνθήκες που διερευνάει η τροχιά τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Σφοδρή σύγκρουση. Εκεί πολίτες ανέφεραν ότι άκουσαν πολύ δυνατό θόρυβο. Επικράτησε στο σημείο ασφαλώς αναστάτωση. Κάλεσαν άμεσα οι παρευρισκόμενοι το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μία κολόνα έπεσε μετά την πρόσκρουση ενός από τα εμπλεκόμενα εκεί οχήματα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, λίγο να προσέχουμε στους δρόμους. Τι λίγο να προσέχουμε, πολύ στους δρόμους. Δεν βάζουμε μυαλό, ούτε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας που έχει γίνει πολύ πιο αυστηρός μας πτωεί, ούτε τίποτα. Ούτε κοιτάμε τα όρια ταχύτητας, ούτε αν είναι κόκκινο το φανάρι. Όταν γίνεται πορτοκαλί, αντί να πατήσουμε φρένο, πατάμε γκάζι για να περάσουμε πιο γρήγορα. Δηλαδή, έλεος αυτό. Έλεος. Ο Κωνσταντίνος με ρωτάει, δεν άκουσε την είδηση αναλυτικά για το μετρό. Έχουμε κάποιες αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2, στη γραμμή 2 του μετρό, εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη λοιπόν, Κωνσταντίνε, και λυπές εκεί έξω που χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έως την Πέμπτη οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Να το έχετε υπόψη σας. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικότατα. Τώρα υπάρχουν και άλλα ζητηματάκια τα οποία εσείς θέλετε, εδώ βλέπω τα μηνύματά σας. Ο Θοδωρής λέει, good morning Spyrus, where is Tsunami this morning? Tsunami this morning is a little bit busy. Έχει μια οικογενειακή υποχρέωση η Στεφανία μας και γι' αυτό το λόγο σήμερα δεν θα είναι μαζί μας. Από αύριο ξανά στην παρέα μας, άντε γιατί μας λείπει. Ο Κώστας από τα Πατήσια. Τα ελληνοτουρκικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Η αναθεωρητική ρητορική της Τουρκίας έχει ξαναπιάσει κόκκινο. Το πρόβλημα της ιστορίας είναι ότι όχι μόνο η αναθεωρητική ρητορική έχει φτάσει στο κόκκινο από την πλευρά της Τουρκίας, έχει το χαβά του Ερντογάν, αλλά ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα και όλα τα σχετικά νομίζω ότι έχουν αρχίσει και το τερματίζουν εκεί. Ο Κώστας από τα Πατήσια λοιπόν μου λέει, δεν υπάρχουν φίλοι και συμμαχίες. Η τουρκική Μπαϊκάρ που παράγει τα διάσημα Μπαϊρακτάρ, ναι, ανάποδα δεν το είπαμε, τέλος πάντων, θα αποκτήσει πρόσβαση σε προηγμένα γαλλικά ηλεκτροοπτικά συστήματα. Όπως λέει το σύστημα πρόκτησης στόχων Eurofleur, καθώς και σε κινητήρες ευρωπαϊκής κατασκευής. Για τους Έλληνες, μου γράφει ο Κώστας, αυτό είναι ιδιαίτερα πικρό νέο, καθώς τα τουρκικά drones, τα οποία αναμένεται τώρα να αναβαθμιστούν με προηγμένη γαλλική τεχνολογία, παραβιάζουν σχεδόν καθημερινά τον ελληνικό εναέριο χώρο και απειλούν την κυριαρχία του. Κώστα μου, κοίταξε, εγώ θα πω το εξής. Επειδή κατά το παρελθόν έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Μάλιστα, πόσες φορές έχουμε διαφορετική άποψη και έχουμε και διάφορους έτσι διαξυφισμούς για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Τουρκία, για την στρατιωτική της δύναμη, και τελικά αποκαλύφθηκε πρόσφατα ότι έχει μία αεράμινα η οποία είναι τόσο διάτρητη που ουσιαστικά δεν έχει αεράμινα και ζήτησε βοήθεια από το ΝΑΤΟ. Πάλι καλά, στο τέλος, στο τσάκ ήταν να στείλουμε ελληνικούς Patriot για να υπερασπιστεί το έδαφος της Τουρκίας, να υπερασπιστούν το έδαφος της Τουρκίας. Μιλάμε για τέτοιο ξεγύμνομα. Προσπαθεί απλά ο Ερντογάν να ρεφάρει με πράγματα και με τρόπους μάλλον ο λίγον τι ανορθόδοξους. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις, σε τίτλους, αλλαγή όχι ώρας, αλλαγή του μισάωρου, για να επανέλθουμε ακόμα δρυμύτεροι. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Τρεις Ευγενείδες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
13: Όμως ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Η ώρα είναι 6 και 30. Κάθε ώρα.
15: Κάθε ώρα
14: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
15: Energy.
14: 94,2.
16: Στο cosmoteinsurance.gr σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,2.
15: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξέλος. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί στο Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Νέο σφαιροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο. Τουλάχιστον 7 είναι νεκροί και 15 τραυματίες. Περισσότερα στο real.gr. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Καταλάβατε, κύριε Σαμπρανίδη, έχει έρθει με τελείως διαφορετική διάθεση, κυρία Βουγιουκλιώτη, σήμερα στη δουλειά. Λοιπόν, χαιρόμαστε να βλέπουμε χαμογελαστούς ανθρώπους και όλοι εδώ στο Real FM. Χαμογελαστοί άνθρωποι είμαστε. Ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων στα 33 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητα, όταν μιλάμε για την καθημερινότητα, το πρώτο πράγμα το οποίο έρχεται στο μυαλό σας, στο μυαλό μας, είναι η ακρίβεια. Είναι το θέμα της ακρίβειας. Όταν λοιπόν πηγαίνεις στα ράφια των υπεραγορών, έτσι για να μιλήσουμε και σε απόλυτα ελληνικά, και βλέπεις καθημερινά να αυξάνονται όλα τα προϊόντα. Όλα τα προϊόντα. Νομίζετε ότι είναι υπερβολή? Δεν είναι καθόλου μα καθόλου υπερβολή. Και επειδή καθημερινά όλοι εκεί έξω πηγαίνουμε στις υπεραγορές, πρέπει να γεμίσουμε με κάποιο τρόπο το ψυγείο μας. Να υπάρχει φαγητό στο τέλος της ημέρας. Για εμάς, για τα παιδιά μας πάνω απ' όλα. Άρα, εκεί που πηγαίνουμε, βλέπουμε και την πραγματική εικόνα. Είναι η εικόνα της πραγματικής οικονομίας. Που ψωνίζεις δύο πραγματάκια στην κυριολεξία και φεύγει το 20 ευρώ. Και δεν έχεις καταλάβει που έχει πάει το 20 ευρώ. Αναγκάζεσαι να κάνεις διαχείριση των χρημάτων που έχεις στην τσέπη σου και αναγκάζεσαι να κάνεις διαχείριση των πραγμάτων που αγοράζεις. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η αυξητική τάση της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης. 2,143 σήμερα το πρωί. Έβαλα βενζίνη, 2,143. Ναι, εμείς έχουμε το βίτσιο, επειδή ολόκληρο Σαββατοκύριακο μπορεί να μην βάλουμε βενζίνη, να το αφήσουμε με τις αναθυμιάσεις, τη Δευτέρα το πρωί, στο μοναδικό βενζινάδικο, το οποίο είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, εκεί στην περιοχή, βάζω το πρωί γύρω στις 3.30. 2,143. Πιάσαμε μάλιστα την κουβέντα εκεί με τον άνθρωπο, με τον υπάλληλο, και μου λέει και μη χειρότερα. Προσπαθούμε να γεμίζουμε τα αυτοκίνητά μας, μπράβο που έχετε τη δυνατότητα, με την τιμή τη συγκεκριμένη, διότι δεν ξέρουμε το επόμενο βιτιοφόρο, την επόμενη φορά που θα προμηθευτούμε αμόλυβδη βενζίνη και τα λοιπά προϊόντα, πόσο πιο αυξημένο θα είναι το τιμολόγιο. Τα ακούτε, φαντάζομαι, στα αρμόδια Υπουργεία. Έχω την εντύπωση, αν μη τι άλλο, ότι τα γνωρίζετε κιόλας. Θερμή παράκληση, κάντε κάτι. Μαθαίνω και είδατε την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τα συζητήσαμε αυτά. Για να δούμε. Μέχρι το τέλος του μήνα, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις. Θα έχουμε ανακοινώσεις, νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο, για να μπορέσει να βάλει αναχώματα. Χρειάζεται ένας πολύ δυνατός κυματοθράφστης από την πλευρά της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί αυτό το ράλι της ακρίβειας, αυτό το ράλι της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης που καθημερινά αυξάνεται. Καθημερινά αυξάνεται. Σε λίγο δεν θα μπορούμε να κινηθούμε. Καλή σου μέρα, Ρένα μου. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Δεν υπάρχει μέρα που δεν θα ακούσουμε για τροχιά δυστυχήματα. Την καλημέρα μου στην κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Κυρία Βουγιουκλιώτη, η κυρία Ρένα σας στέλνει την καλημέρα της. Σας θυμάται, λέει, από την εποχή του Γιώργου Τράγκα. Το αναφέρω ακριβώς όπως εστάλει το μήνυμα από την κυρία Ρένα. Ο Γιώργος. Καλημέρα, Σπύρο, και καλή εβδομάδα. Άραγε ο Μητσοτάκης που έκανε τα γλυκά μάτια στον Ερντογάν, έκανε καλό στην πατρίδα μας? Αλήθεια δεν ξέρω. Σε άλλα νέα, η έξοδος για Αττική Οδό στη Μεταμόρφωση είναι και πάλι για γερά νεύρα. Το μήνυμα αυτό μου το έχει στείλει στις 6:29 ο Γιώργος. Και εξ αφορμής του μηνύματος, για να δούμε λίγο τι γίνεται στο χάρτη με την κίνηση. Ναι, ξεκινά μια πολύ δυνατή Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπω στο χάρτη ότι ο Κηφισός από το ύψος των Σεπολίων, λίγο μετά την Εθνάρχου Μακαρίου, ξεκινά ένα μποτιλιαρισματάκι, το οποίο αυτό μποτιλιαρισματάκι θα σας κάνει παρέα μέχρι και την Αχαρνών. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται από τις 6:37. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπενθύμηση, Γιώργο μου. Υπάρχει λοιπόν, ναι, τώρα εκεί πέρα στην έξοδο για την
από την Αττική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης, υπάρχουν θεματάκια. Υπάρχουν θεματάκια και μάλιστα γρήγορα πρέπει να προχωρήσουν τα έργα, τα οποία επίσης μας είχε ανακοινώσει. Μας είχε ανακοινώσει μάλιστα ο κύριος Δήμας εδώ, σε αυτή την ταπεινή εκπομπούλα, ότι θα ξεκινήσουν πάρα πολύ άμεσα για να μπορέσει να αποσυμφορηθεί και η Αττική Οδός, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Όταν έφτιαγαν την Αττική Οδό έγιναν κάποια λαθάκια, όπως παραδείγματος χάρη η έξοδος για την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, που στο ίδιο σημείο υπάρχει έξοδος και για την κάθοδο και για την άνοδο. Θα μπορούσαν να το έχουν κάνει με διαφορετικό τρόπο. Και μάλιστα όσον αφορά στην έξοδο για την άνοδο, είναι μία λωρίδα, γίνεται το αδιαχώρητο. Για να δούμε στη λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, και εδώ τα πράγματα δεν είναι καλά. Πουρνό-πουρνό έχετε βγει στους δρόμους. Από το ύψος του Κολυμβητηρίου λοιπόν μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου, το μποτιλιάρισμα. Προσοχή και σας παρακαλώ, διότι σε αυτό το σημείο κάθε φορά που τυχαίνει είτε για να ταξιδέψουμε, να βγούμε εκτός Αθηνών, να πάμε προς Κόρινθο μεριά ή να κατέβουμε στα χωριά τα δικά μας εκεί στους Μολάους, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν πολλοί πονηρίδιδες, βγαίνει πονηριά από μέσα από πολλούς οδηγούς και χρησιμοποιούν τη Λέα. Χρησιμοποιούν τη Λέα, την κάνουν τρίτη λωρίδα. Και κάποια στιγμή βεβαίως πλησιάζοντας εκεί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου που κάνει και τη στροφή, μπλοκάρει και η Λέα. Εάν χτύπα ξύλο συμβεί το οτιδήποτε, μη τον κύριο είδατε ένα πράγμα. Δεν μπορείτε να μείνετε στην ουρά. Το μποτιλιάρισμα είναι για όλους, καλός ή κακός. Θα μου πεις, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι πονηρίδες, η ουρά και το μποτιλιάρισμα θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Δεν είναι λογική αυτή. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να πέσουν τα πρόστιμα και πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να μπουν και κάμερες εκεί και αυτομάτως να φωτογραφίζονται, γιατί δεν μπορεί να είναι σε κάθε γωνιά και η ελληνική αστυνομία, η τροχέα. Να τα λέμε και αυτά. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, κλασικά στο φανάρι του Χίλτον υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει. Μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά σχεδόν από τη Ριζάρη. Μικρού μήκου στο μποτιλιάρισμα, αλλά εκνευριστικό όταν μιλάμε για τις 7 παρα 20. Στην Αρδιτού επίσης ένα μποτιλιάρισμα ιδιαίτερα δύσκολο λίγο μετά την Ηλιουπόλεως. Και το μποτιλιαρισματάκι αυτό φτάνει μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο. Εκεί ανοίγει ο λίγοντι και μετά υπάρχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα από την, που φτάνει μέχρι την Ερατοσθένους. Μέχρι το φανάρι της Ερατοσθένους. Λοιπόν, θέλει υπομονή. Για να δούμε και την περιφερειακή. Για να δούμε τι γίνεται στην Κατεχάκη. Κλασικά από την τελευταία πλατεία εκεί της Ηλιούπολης μέχρι και λίγο πριν τον Καρέα. Δεν έχει φτάσει μέχρι τον Καρέα το μποτιλιάρισμα. Η παραλιακή είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση από ό,τι βλέπω. Και στο λιμάνι του Πειραιά κλασικά πλοία έρχονται, πλοία φεύγουν και ο κόσμος εκεί στιβάζεται. Καλημέρα και στο Χρήστο από την Κυψέλη. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου με το μήνυμά σου. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, αγαπητέ μου κύριε Σαπρανίδη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο δήμαρχος Βουβουβού και αντιπρόεδρος της ΣΚΕΔΕ. Θα μιλήσουμε για τα της ΣΚΕΔΕ, παρακαλώ. Έχουμε και συνέδριο το Σεπτέμβριο. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το κους με κάπα.
12: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
13: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φέρτο μας, φέρτο περιμέναμε. Μπαγκαράγκα μας βγήκε ένα πράγμα. Φαντάζομαι παρακολουθήσατε την Eurovision. Δεν πιστεύω να μην την παρακολουθήσατε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θέλω να σας ενημερώσω για το εξής. Και ανοίξτε το ραδιοφωνάκι σας και βάλτε το πάρα πολύ καλά στο μυαλό σας. Από το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Πόσες φορές έχουμε ασχοληθεί για το, με το δημογραφικό, ε? Πόσες φορές έχουμε φιλοξενήσει την κυρία Γιώτα Διαμαντή, μια γυναίκα την οποία εγώ θαυμάζω υπερβολικά εκεί από τη Φουρνά της Ευρυτανίας. Την εβδομάδα που μας πέρασε μιλήσαμε με τη Στεφανία, με τον κύριο Κοντζαμάνη και μας είπε πολλά ενδιαφέροντα και δυστυχώς αποκαρδιωτικά πραγματάκια. Η Next is Now λοιπόν και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου το 2026 βεβαίως στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr, όπως το ακούτε, με KO στο τέλος, παρακαλώ. Ζητήσαμε τη βοήθεια και τη συνδρομή του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, του κυρίου Γρηγόρη Κωνσταντέλου και Αντιπροέδρου βεβαίως της ΚΕΔΕ, για να μας λύσει κάποιες απορίες, διότι στην συνάντηση της εβδομάδας που μας πέρασε εκεί στην ΚΕΔΕ, κύριε Κωνσταντέλο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Υπήρξαν κάποιες διαφωνίες όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι. Εξηγήστε μας λίγο, έτσι, λίγο για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Διαφωνίες δεν υπήρχαν. Mm. Υπήρξε μία διαπίστωση εκ νέου, για άλλη μια φορά, πολλωστή θα μπορούσα να πω, ότι υπάρχουν πολύ πολύ μεγάλα ζητήματα με τα οικονομικά των τη τοπική αυτοδιοίκηση, τα οικονομικά των Δήμων και κατ' επέκταση βέβαια και των περιφερειών. Και το θέμα έχει να κάνει με μια επιβάρυνση η οποία έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, έχει προκύψει και έχει να κάνει με το κόστος ενέργειας. Τα ποσά τα οποία δαπανούνται από τους Δήμους για την ενέργεια, για τα καύσιμα κυρίως, είναι πολύ μεγάλα. Είναι μεγάλα γιατί κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών έχουμε τη θέρμανση των χώρων, των σχολικών αίθουσών και των δημαρχείων, άρα η κατανάλωση καυσίμου, η κατανάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, αλλά καθώς τη διάρκεια του έτους έχουμε την κίνηση των απομοδοφόρων και των λοιπόν βαρέων οχημάτων των Δήμων. Όταν λοιπόν η εγκύκλιος η οποία υπήρξε για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του 2026 μας έδωσε μια τιμή βάσει του οποίου οργανώσαμε τους προϋπολογισμούς μας στο 1,4 ευρώ το λίτρο και αυτή τη στιγμή το λίτρο του πετρελαίου κίνησης έρχεται περίπου στα 2,4 έως 2,10. Καταλαβαίνετε ότι ήδη το τελευταίο τετράμινο που προκύπτει αυτή η διαφορά, η πολύ μεγάλη διαφορά, έχουμε ήδη την αύξηση του προϋπολογισμού στον αέρα. Καταναλώνουμε δηλαδή καύσιμα τα οποία είναι τα καύσιμα του Αυγούστου ή του Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι σε λίγους μήνες, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρχει μια έκτακτη χρηματοδότηση κεντρική, θα αναγκαστούμε να εξεύρουμε άλλους πόρους. Τι σημαίνει να εξεύρουμε άλλους πόρους? Σημαίνει να μηδενίσουμε.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Με ισχυρές βροχές και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις, αναμένεται η κακοκαιρία απόψε το βράδυ.
2: Χαλάει ο καιρός για τα καλά.
3: Δεν φοβάμαι τίποτα. Ας είναι καλά ο Ζώης. Με έφτιαξε πάλι με τα λάστιχα.
4: Ελαστικά Zoys Tires. Αξιόπιστα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αντοχή και ασφάλεια, ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.
3: Zoys Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από το ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 2173. Zoys Tires. Ανοίγει δρόμο στην ασφάλεια.
5: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
6: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
5: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
6: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
5: Και είσοδος υπέροχη.
6: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
5: Και το μπάρμπεκιου.
6: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
7: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
6: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
7: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 2641 027 940.
8: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
9: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
8: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
9: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
8: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
10: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
11: Επιμένουμε.
10: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
11: Υπερέχουμε.
10: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
11: Ξεχωρίζουμε.
10: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
11: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
10: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
11: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
10: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
11: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
12: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
13: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
14: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
15: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
16: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
15: Πάτρας Παναγιώτης.
16: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Πρόσθεσε ότι καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν. Νεκρός είναι ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάτ και η 17χρονη κόρη του. Άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Λίγο πάνω από 111 δολάρια το βαρέλι κόρη του. Άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε πυρηνικό

0: σε επιθέσεις της Ρωσίας με πυράβλους και ντρόνς σε Οδυσσό και την Ύπνο της Ουκρανίας.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με εντυπωσιακή φιέστα στην All Win Arena, η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League με τους ποδοσφαιριστές και τον Μάρκο Νίκολιτς να αποθεώνονται από τους φιλάθλους της ομάδας. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό, που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League, αφήνοντας τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ που έφερε 2-2 στη λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Υποβιβάζονται στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρειοι ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 7. Έτσι θα έλεγε η Στεφανία η Κασίμη, αν δεν, γιατί δεν είναι σήμερα μαζί μας και μας έχει λείψει υπερβολικά, μα υπερβολικά οφείλω να σας πω. Είμαστε λοιπόν 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός πάρα μα πάρα πολύ. Στην άνοδο του Κηφισού γίνεται το αδιαχώρητο, πραγματικά. Από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια, υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Πολύ, έχει αρκετή κίνηση και στην κάθοδο. Ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από την έξοδο για την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι, ξέρετε, την Παλιά Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι παλαιότεροι. Έχει αρκετή κίνηση και στην Αττική Οδό και στο ρεύμα εκεί στο ύψος του Κηφισού και στο ρεύμα από την προς Ελευσίνα, αλλά και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Θα σας πούμε τα νεότερα αμέσως μετά, διότι θα συνεχίσουμε τώρα την κουβεντούλα μας με τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, το δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, κύριε δήμαρχε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, για να περάσουμε λίγο στο θέμα των, τώρα των οικοπαίδων γενικότερα, των καθαρισμών και όλα τα σχετικά. Πάει καλύτερα φέτος το πράγμα σε σχέση με πέρυσι? Πέρυσι είχαμε πολλά προβληματάκια.
1: Είναι προφανές ότι κάθε φέτος είναι καλύτερο από το πέρσι. Γιατί περισσότερος κόσμος οργανώνεται.
0: Ναι.
1: Οι μηχανισμοί οι οποίοι παρακολουθούν την εξέλιξη των καθαρισμών γίνονται.

0: πολύ πιο επαρκείς. Και βέβαια λειτουργούν και λίγο τα πρόστιμα, τα οποία κάθε χρόνο, έχοντας πλέον βρεθεί μια μέθοδος, μια μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιούν οι Δήμοι, πολλαπλασιάζονται, άρα περνούν το μήνυμα πιο καθαρά. Είναι μια διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου. Άπαντες οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να μπουν στο διαδίκτυο και στο gov.gr και να αναφέρουν την ολοκλήρωση αυτής της δουλειάς, για να μπορέσει η πυροσβεστική αλλά και οι Δήμοι να ξεκινήσουν συνέχεια τους ελέγχους και όπου χρειάζονται να παρέμβει ο Δήμος για να καθαρίσει τα καθάριστα αυτά οικόπεδα και στη συνέχεια να επιβάλλει το τέλος, το κόστος αυτής της διαδικασίας συν το πρόστιμο.
1: Τι γίνεται με τα ορφανά όμως οικόπεδα, κύριε Δήμαρχε, και τι εννοώ, κύριε Κωνσταντέλο, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Υπάρχουν, λέει, κάποια οικόπεδα τα οποία είναι λίγο μπερδεμένα τα αφημί. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες, δεν έχουν ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτό πέρυσι ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα. Φέτος λύθηκε.
0: Και συνεχίζει. Ναι, είναι πρόβλημα, και γιατί ουσιαστικά έχουμε τρεις πηγές. Η πρώτη πηγή που έχουμε είναι τα δηλωμένα στους Δήμους κατά καιρούς για την πλωμή του ΤΑΠ, τέλους εκείνης της περιουσίας, η οποία είναι πολύ παλιά, δεν έχει ενημερωθεί από τους ενδιαφερομένους. Η δεύτερη αναφορά είναι από το κτηματολόγιο, όπου και εκεί έχουμε πρόσβαση. Βέβαια δεν έχουμε πρόσβαση μαζική, πρέπει ο Δήμος και η νομική του υπηρεσία να μπαίνει και να ελέγχει κάθε μία ξεχωριστή ιδιοκτησία. Το τρίτο το οποίο ζητούμε, αλλά δεν το έχουμε πάρει, είναι το πιο ακριβές και έχει τη δυνατότητα να έχουμε στοιχεία επικοινωνίας. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημά μας. Δεν είναι μόνο ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, αλλά και τι στοιχεία επικοινωνίας θα έχουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί του, να τον καλέσουμε να καθαρίσει το οικόπεδο του ή να επιβάλλουμε τα προβλεπόμενα πρόστιμα εκεί που πρέπει. Και όχι γενικά και αόριστα να κυνηγάμε ημέρες, που είναι η δήλωση του ε9, η οποία μπορεί να μας δώσει την κάθε μία ιδιοκτησία, συγκεκριμένα ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες και πώς θα μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε, ποια είναι τα φορολογικά του στοιχεία και ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας. Το τρίτο δεν έχουμε καταφέρει να το πάρουμε και είναι κάτι το οποίο θα έλυνε τα προβλήματα. Όμως θα μου επιτρέψετε, νομίζω το έχουμε ξανακουβεντιάσει και μαζί, να πω ότι ίσως σε αυτή την προσπάθεια να δίνουμε πολύ μεγαλύτερη προσοχή στα εντός του αστικού ιστού, γιατί αυτά μιλάμε. Έτσι, δεν μιλάμε για τα εκτός του αστικού ιστού. Τις πλαγιές των βουνών ή των λόφων, οι οποίες ουσιαστικά καλούμαστε ή ως Δήμοι ή ως ιδιοκτήτες να καθαρίσουμε. Αυτό το οποίο λέμε πάντα είναι ότι το θέμα των οικοπαίδων εντός του αστικού ιστού δεν είναι κάποια αιτία συγκλονιστική για την εξέλιξη της φωτιάς. Γιατί, ξέρετε, δεν έχουμε δει καμία φωτιά να εξελίσσεται σε πυρκαγιά ξεκινώντας μέσα από την πόλη και πηγαίνοντας στο δάσος. Δεν είναι παραδείγματος χάρη. Δεν έφυγε από την πλατεία του Καλανδρίου η φωτιά για να κάψει την Πεντέλη πριν από δύο χρόνια. Δεν έφυγε από την πλατεία του Σουφλίου ή του Τυχερού, που είναι δύο μεγάλες, μια πόλη και ένα χωριό δίπλα από το δάσος της Δαδιάς, να φεύγει από εκεί η φωτιά και μέσα από ακαθάριστα οικόπεδα να τρέχει και να κατακαίει το εθνικό δρυμό. Είδαμε ίσως να έχουμε δει το αντίθετο, όταν φωτιά μπαίνει, επιτίθεται σε μια πόλη η οποία δεν είναι και τόσο, δεν είναι τόσο συχνό αυτό το φαινόμενο, γιατί οι γραμμές αμήνης των πυροσβεστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας ουσιαστικά μπαίνουν να θωρακίσουν, αν μη τι άλλο, τον αστικό ιστό, την περιουσία και τη ζωή των ανθρώπων. Εμείς το κάνουμε αυτό και έχω την αίσθηση ότι βοηθάει μεν, αλλά από προσανατολίζει δε. Οι πόροι οι οποίοι διατίθενται είναι πολύ λίγοι. Θα σας δώσω απλά ένα μέγεθος για να καταλάβετε ότι χρήματα για αυτή τη διαδικασία δίνονται 50 εκατομμύρια το χρόνο, το οποίο είναι για το σύνολο της δαπάνης πολιτικής προστασίας. Όταν εμείς την έχουμε υπολογίσει ότι σε αιτήσια βάση η δαπάνη αυτή κινείται από 320 έως 370 εκατομμύρια.
1: Κοινώς, όσα μείνουν ακαθάριστα, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να τα καθαρίσετε εσείς, κύριε Δημήτρη.
0: Και δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα, θα έχουμε όμως την υποχρέωση. Και εδώ είναι που ξεκινάει το πρόβλημα. Ότι ενώ δεν μας δίνουν χρήματα, μας δίνουν μάλλον πολύ λίγα χρήματα. Εμείς για τις αποψηλώσεις, σήμερα θα σας δώσω ένα παράδειγμα πέρσι, για τις αποψηλώσεις των κοινόχρηστων που είχαμε, του περιεστικού πρασίνου, και θεωρητικά όσες ιδιωτικές εκτάσεις δεν καθαρίστηκαν, δαπανίσαμε περίπου 325.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Από αυτές τις 325.000 ευρώ λάβαμε 100.000 για το σύνολο των δαπανών μας σχετικά με την πυρασφάλεια. Όχι δηλαδή μόνο για καθαρισμούς, αλλά για προσλήψεις εποχιακών πυροσβεστών, για καύσιμα, για την κίνηση των δικών μας οχημάτων, για τοπικές επενδύσεις, θεωρητικά πάντα μιλάμε, σε πυροποστασία. Το συνολικό κόστος για μας ήταν 1.150.000 ευρώ, όπως είναι κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει περίπου 2 αναπλάσεις πλατιών το χρόνο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε γιατί είναι τέτοια η τοπική κουλτούρα. Θεωρούμε ότι αν μπει η φωτιά στην πόλη ή αν υπάρξει φωτιά στην πόλη, θα καταστραφεί και πέραν της περιουσίας. Αλλά εκεί ο κίνδυνος για τη ζωή πάντα πρώτιστα. Θα έχουμε και μια πολύ μεγάλη καταστροφή στην υπεραξία της περιοχής και επενδύουμε αυτά τα χρήματα συνειδητά. Είναι δεδομένο όμως ότι αυτό μπορεί να το κάνει κάθε Δήμος? Προφανώς όχι. Σε αυτή λοιπόν τη λογική ζητάμε.
1: Βάλτε μου μόνο μία τελεία σε αυτό το θέμα, να προλάβω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα.
0: Τα 50 εκατομμύρια να έρθουν και να γίνουν αυτά τα οποία πρέπει. Γιατί η τελευταία πολύ μεγάλη επένδυση και πολύ σωστή επένδυση, το πρόγραμμα υγείας που το ελληνικό δημόσιο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης έδωσε στην πυροσβεστική και στις υπόλοιπες δυνάμεις που έχουμε στη δημόσια τάξη και στην προστασία του πολίτη, από αυτά τα 2,1 δις που έπρεπε να είναι τόσο, μπορεί να ήταν και περισσότερα, η αυτοδιοίκηση δεν πήρε ούτε ένα ευρώ σέντς.
1: Πατίνια έχετε εσείς στο Δήμο σας, κύριε Κωνσταντέλο?
0: Βεβαίως και έχουμε.
1: Βεβαίως
0: είμαστε από τους Δήμους που οι ενδιαφερόμενοι τοποθέτησαν πατίνια εδώ και περίπου 4 χρόνια.
1: Την πρόταση του κυρίου Χρυσοχοΐδη να απαγορευτεί η χρήση των πατινιών στους ανήλικους και οι ενήλικοι να αντιμετωπίζονται σαν να οδηγούν κανονικά μία μοτοσυκλέτα, μία μηχανή ή αυτοκίνητο, πώς την ακούτε εσείς? Έχοντας και την εμπειρία με τη λειτουργία εκεί των πατινιών στην περιοχή σας.
0: Νομίζω ότι θα περιορίσει μια ασυδοσία την οποία βλέπουμε, γιατί για να μπορέσω να τοποθετήσω πρώτα απ' όλα τους Δήμους με τα πατίνια, να έχετε υπόψη σας ότι κανένας Δήμος δεν δίνει πατίνια, δεν αδειοδοτεί. Δεν υπάρχει καμία απέτηση αδειοδότησης. Δηλαδή θέλει ο Παπαδάκης ή ο Κωνσταντέλος ΑΕ να βάλει πατίνια, πρέπει να πάει και ζητάει άδεια. Και η άδεια του δίνεται ή δεν του δίνεται. Η μόνη διαδικασία την οποία έχουμε εμείς είναι να δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν, να σταθμεύσουν αυτά τα πατίνια οργανωμένα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία μπορεί να έρθει, παραδείγματος χάρη, στο Δήμο το δικό σας και να αρχίσει να μοιράζει πατίνια δεξιά και αριστερά?
0: Βεβαίως και μπορεί. Το μόνο το οποίο δεν θα μπορεί να κάνει είναι να τα παρατάσει στα πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά, όπου εκεί μπαίνει η άδεια του Δήμου. Η άδεια του Δήμου που δίνεται είναι για τη χρήση χώρων στάθμευση στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους τους χώρους. Δεν γίνονται ούτε για την κίνηση, δεν έχουμε αυτή την αρμοδιότητα. Και το λέω γιατί γίνεται πολλές φορές σύγχυση ποιος έχει την αρμοδιότητα και ποιος δεν την έχει.
1: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Γιατί είδαμε και όλα στο Δήμο Αθηναίων να βάζουν και κάποιες διαγραμμίσεις για το πού να αφήνονται τα. Είναι μόνο η μοναδική αρμοδιότητα των Δήμων είναι αυτή, δηλαδή.
0: Η μοναδική αρμοδιότητα είναι αυτή. Υπάρχουν και άλλα προφανώς. Συντάσσομαι με την πρόταση του κ. Χρυσοχοΐδη, γιατί πρέπει να είναι μια τάξη. Είναι θέμα, το θέμα του κράνους, το θέμα του δύο έφηβοι ή δύο παιδιά πάνω σε ένα πατίνι, κίνδυνος θάνατος, η χρήση του πατινιού μέσα σε πολύ εντατική κυκλοφορία δρόμους. Υπάρχουν όμως και τα ατυχήματα που γίνονται από τα πατίνια με τους πεζούς, στους πεζόδρομους, στα πεζοδρόμια και γενικότερα στους κοινόχρηστους χώρους. Εμείς ως Δήμος αυτό το λύσαμε και το λύσαμε νωρίς, το λύσαμε πριν από 3 χρόνια. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία. Όπως ξέρετε, τα πατίνια αυτά επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν μια ταχύτητα 6 χιλιόμετρα την ώρα. 6 χιλιόμετρα την ώρα είναι σαν αυτά τα πατίνια τα οποία είχαμε εμείς, πιτσιρικάδες, που τα σπρώχναμε με το πόδι.
1: Με το πόδι,
0: 6 χιλιόμετρα πήγαν. Και εκτός πεζοδρομίων ή κοινόχρηστων χώρων ή πεζοδρόμων, 25 χιλιόμετρα όταν βρίσκονται μέσα στο οδόστρωμα.
1: Ναι.
0: Και επειδή είχαμε αρκετά φαινόμενα από παρασύρσεις ανθρώπων, ηλικιωμένων, παιδιών που έπαιζαν κλπ.
1: Ναι, πώς το αντιμετωπίσατε?
0: το αντιμετωπίσαμε χρησιμοποιώντας τεχνολογία, κάνοντας geofencing. Δηλαδή, φτιάξαμε ένα ψηφιακό πράχτη γύρω-γύρω από τις πλατείες και τους χώρους που είναι...
1: Κοινώς δηλαδή με το που έβγαινε από αυτό τον ηλεκτρονικό φράχτη, τον ψηφιακό φράχτη, σταματούσε η λειτουργία του πατινιού.
0: Όχι, με το που έμπαινε από το δρόμο σε αυτές τις περιοχές, αυτομάτως, με αυτή τη ρύθμιση την ψηφιακή που είχαμε τη δορυφορική εμείς, έπεφτε υποχρεωτικά το πατίνι σε μέγιστη ταχύτητα 6 χιλιόμετρων την ώρα.
1: Πολύ
0: αυτό δεν σας κρύβω ότι μας έσωσε πάρα πολλά.
1: Πριν από πόσο καιρό το κάνατε εσείς αυτό?
0: Πριν από τρία χρόνια.
1: Και γιατί οι υπόλοιποι δήμοι ψάχνονται?
0: Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια μου. Πάντως είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και έχουν έρθει και πολλοί δήμοι από το εξωτερικό και έχουν αντιγράψει αυτή την συγκεκριμένη πρωτοβουλία των ανθρώπων της ψηφιακής λειτουργίας του Δήμου. Είναι μια πρόταση η οποία δεν θα λύσει, δεν θα εξαφανίσει το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα
1: το περιορίζει όμως από τη στιγμή που ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να το φτιάξουμε όλο αυτό.
0: Το περιορίζει πάρα πολύ. Είναι όμως και θέμα παιδείας. Έτσι είναι και θέμα το πώς ακριβώς ο γονιός ή ο κηδεμόνας αντιλαμβάνεται το ότι θα δώσει δώρο στο παιδί του ένα συγκεκριμένο πατίνι ή το πόσο ο πιτσιρικάς αυτός ή ο έφηβος θα πάρει το πατίνι, το οποίο έχει τεχνολογία που μπορεί να κόψει την ταχύτητά του, όπως στο geofencing που σας είπα.
1: Κύριε Δήμαρχε, ναι.
0: Και δεν θα πάει να βγάλει τους sensors ή όλη αυτή την τεχνολογία που έχει μέσα για να μπορέσει να αναπτύξει τις ταχύτητες όχι μόνο των 25 χιλιόμετρων εκεί που προβλέπεται 6, αλλά και των 25 χιλιόμετρων εκεί που επιτρέπεται τα 25 χιλιόμετρα και να κάνει τα πατίνια πλέον να κάνουν κόντρες στους δρόμους με μηχανές ή με αυτοκίνητα.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Εγώ να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Στην τηλεφωνική γραμμή ήταν ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρος της ΣΚΕΔΕ. Να λοιπόν ένας τρόπος πώς πριν από τρία χρόνια αντιμετώπισε το πρόβλημα των πατινιών ο συγκεκριμένος δήμος. Τώρα όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και ξεκινάμε από την Κόντρα News. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά οχήματα. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον Έμπολα. Δεκάδες νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Έτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Πιερακάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας. Η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Περνάμε από την Κόντρα στην Απογευματινή. Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση. Το σύνδεμα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Απογευματινή. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από τον Φάμελο. Εχμές Κασελάκη, έτερο θέμα. Απονομή και ξέφρενο γλέντι για το 14ο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, στο ποδοσφαιρικό τμήμα για το 14ο πρωτάθλημα. Έμεσες ενισχύσεις. Αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης τεκμηρίων. Αναφέρει η εφημερίδα Απογευματινή στο πρωτοσέλιδό της. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης, έτσι το χαρακτηρίζει η εφημερίδα. Βόμβες Δένδια κατά Μητσοτάκη. Εχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Το τέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις έως 50 ευρώ το μήνα. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στο νέο, αναφέρει η εφημερίδα. Σε ρυθμούς μπαγκαράγκα χόρεψε η Eurovision, πρώτη η Βουλγαρία, στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Είμαστε δίπλα στους παραγωνισμένους και τους ξεχασμένους. Δεν πιστεύουμε στους μισθοφόρους της εξουσίας, στο κράτος λάφυρο, στις ύβρις και στον εκχυδαϊσμό. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στον εγκλισμό και στον ιδρυματισμό. Άνοιξε και θέμα χρέους. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας. Στην εφημερίδα των συντακτών περνάμε. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή και έχει φωτογραφίες του Νίκου Δένδια, του Κυριάκου Πιερακάκη, του Κωστή Χατζηδάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη. Και στη μεγάλη φωτογραφία βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία, βλέπει η εφημερίδα των συντακτών. Απιθύτα πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής. Θα τα συζητήσουμε αυτά για τα πανεπιστήμια. Εκεί γύρω στις 8 παρα 20 παρατέταρτο με τον κύριο Παπαϊωάννου, τον αρμόδιο υφυπουργό. Περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Στην Κρήτη και, στη Μάνη εστήλανε φαρμάνι το Μάνι με γιο.
2: Energy, Energy, Energy 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26 41 0 23 666.
9: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
10: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
11: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Ο προφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών, με συγχωρείτε, στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Ισχυρός σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κίνα. Κατέρευσαν τουλάχιστον 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στο Γυφσό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη και Αρδιτού. Στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη και στις εξόδους Γιαλαμία της Αττικής Οδού.

Εδώ λοιπόν είμαστε 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Αδέρφια μου εκεί έξω, ξέρετε εσείς, γυναίκες και άνδρες, απολαύστε την ημέρα, παρόλο που οι περισσότεροι από εσάς είσαστε μποτιλιαρισμένοι. Απολαύστε την παρόλα αυτά την ημέρα, διότι εμείς εδώ βλέπουμε έναν υπέροχο καταγάλανο Αττικό ουρανό. Μέχρι το μεσημεράκι, μετά το μεσημεράκι θα έχει κάτι βροχούλες λέει. Εντάξει, συννεφιά, βροχούλες, έθριος πάντως θα είναι ο καιρός. Και η θερμοκρασία σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, μην πάρει ζακέτα, αλλά μία ομπρελίτσα καλό είναι να την έχεις μαζί σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Γίνεται ένας πανικούλης. Το Στεφανάκι μας από αύριο μαζί. Σήμερα είχε μία οικογενειακή υποχρέωση. Την κράτησε εκτός ραδιοθαλάμου. Για να μην πετάξουμε και κανένα τούβλο. 7 και 33 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, οπότε θα την έχουμε μαζί μας αύριο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Γεια σου, ρε Τέλη. Ρε Τέλη, μη, έτσι όπως ανοίγω το μήνυμά σου και μου έρχεται η φωτογραφία από το ταμπλό της βενζίνης, των τιμών της βενζίνης και στην Αυστραλία, σε εσάς τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο βλέπω. Εντάξει, εμείς εδώ σας είπα, σήμερα το πρωί έβαλα 2,144. Με πόνεσε πρέπει να σας πω, ήμουν έτοιμος να πατήσω, να βάλω χειρόφρενο και να έρθω με τα πόδια. Είδατε. Με ποδήλατο, γιατί και τα πατίνια θα τα καταργήσουν. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Παγκράτη, Παγκρατάρα. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Πλήθος γερμανικών μαζικών μέσων ενημέρωσης, ναι, όπως η ΦΑΣ, αποθεώνουν τη γερμανική αμυντική βιομηχανία και τη συνεργασία της με τη φίλη μας Ουκρανία. Οι εξαγωγές εξοπλισμών της Τουρκίας από το 2002 έχουν πολλαπλασιαστεί επί 40, θα πω εγώ, για να μην μου βάλεις τώρα το γλωσσοδέτη. Από 24 εκατομμύρια σε 40 δισεκατομμύρια δολάρια, επισημαίνει ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Η Δήμητρα, γεια σου Δήμητρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Μένω περιφέρεια Δράμας. Και επειδή σας ακούω διαρκώς να αναφέρεστε για το πρόβλημα, για το κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου της πρωτεύουσας, ποιος να φταίει άραγε? Κάτι τα λόγια του παπά, κάτι το γεγονός ότι δεν έχουν υποδομές, έχουμε μείνει πολύ πίσω σε υποδομές, όλα αυτά. Η πολιτική λέει ή οι πολίτες που ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας στριμώχθηκε εκεί στο λεκανοπέδιο. Άδικο δεν έχεις. Και περιμένετε να λυθεί το πρόβλημα. Εντάξει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, Δημητρά μου. Να είστε καλά και καλά ξεμπερδέματα. Δεν το βλέπω. Την αγάπη μου και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ όμορφο μήνυμά σου. Να περνάτε όμορφα εκεί στη Δράμα. Γενικότερα ξέρετε, αγαπάμε Βόρεια Ελλάδα, αγαπάμε γενικότερα τη Μακεδονία μας, τη Θράκη μας. Κώστα μου, να είσαι καλά. Ναι, λαλίστατος, ναι, το ξέρω. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα Κώστα μου. Έχω την εντύπωση ότι ακούς κάτι άλλο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα Σπύρο. Δημοσθένης, μου δώσεις ιδέα για αύριο το πρωί για το αρχαίο μας γνωμικό. Έβαλε και τραγουδάρα τώρα ο κύριος Απρανίδης. Έλα να δώσουμε λίγο. Δευτέρα πρωί είναι, λίγο να ξυπνάμε.

Ας περάσουμε λίγο και σε περιβάλλον αναφορών. Μην μπερδεύεσαι λοιπόν από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει σε σένα. Επίσης, Νίκο, ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο μου αρέσει? Όταν οι εταιρείες δεν μένουν μόνο στα λόγια, αλλά κάνουν τις ευχές παιδιών πραγματικότητα. Αυτό κάνει και η Αβίν, στηρίζοντας ενεργά το έργο του Make a Wish Ελλάδος και βοηθώντας να γίνουν πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Διότι και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

Είδες τι με κάνεις, δεν γινόταν να μην το αφήσω. Το είπα και θεσσαλονικιώτικα. Είδες τι με κάνεις. Αυτός ο τύπος, έτσι όπως γρατζουνάει την κιθάρα, λέγεται Brian May. Και μάλιστα παίζει κιθάρα όχι με πένα, αλλά με μία λιμαρισμένη λίρα. Έτσι, για να το ξέρετε, για ποιο λόγο βγαίνει αυτός ο απίστευτος, ο εξωγήινος ήχος. Εξωγήινα είναι και τα πράγματα όσον αφορά στην άνοδο του Brent. Οι τιμές λοιπόν του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1% μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρογεννήτρια εκτός εγκατάστασης και προκάλεσε βεβαίως και τη δρυμύτατη αντίδραση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που ουσιαστικά προειδοποιούν ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν. Ψάχνουν να βρουν από πού έφυγαν τα drones, τι προέλευσης είναι. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, το είπαμε. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24% φτάνοντας στα $110.62 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα $107.26 το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 1,75%. Και ξέρετε κάτι, όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί εκεί στα στενά του Ορμούς, στη Μέση Ανατολή γενικότερα, η ανάρτηση που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, μία από τις δεκάδες, εκατοντάδες αναρτήσεις που κάνει κατά τη διάρκεια του 24ωρου ο Ντόναλντ Τραμπ, και δείχνει αυτή την επεξεργασμένη μέσω τεχνητής νοημοσύνης εικόνα την Μέση Ανατολή με την σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών, και πολλά βέλη να κατευθύνονται στην Τεχεράνη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τα μηνύματα τα οποία περνάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε το είπε κιόλας ότι κοντοζυγώνει, λέει ο χρόνος. Από εκεί και έπειτα, επειδή από την πλευρά της η Τεχεράνη σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν εκεί στην περιοχή του Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου, είναι πληροφορίες που μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, τα διεθνή μέσα. Και μάλιστα σε αυτή την εξίσωση να βάλουμε και το γεγονός ότι θέλουν να βάλουν διόδια στα στενά του Ορμούς. Όλη αυτή η κατάσταση, όλες αυτές οι πληροφορίες δυστυχώς μας οδηγούν σε κλιμάκωση εκεί στην περιοχή. Τις εξελίξεις τώρα στην ευρύτερη περιοχή συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών της χώρας μας και της Αιγύπτου, και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Ωραία εύκολα ήταν αυτή η βοήθειά μας. Για λάθος νομοθεσία κάνει λόγο ο Τσέρι 2000. Βάλτε μωρέ και ένα... Στραβωμάρα. Ο Βασίλης από το Νέο Κόσμο. Δεν διαφωνώ καθόλου με το μήνυμά σου. Θα πάμε σε διαφημισούλες. Θα επανέλθουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, για να συζητήσουμε και τα θέματα που αφορούν στα πανεπιστήμια. Τον έχω ακούσει σε αρκετές συνεντεύξεις τον κύριο Παπαϊωάννη το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά εξακολουθώ να έχω κάποιες απορίες. Λοιπόν, κύριε Σαπανανίδη.

0: Κουμπί, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε.
1: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύει, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπι.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
5: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
4: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
5: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου Εξωστρεφής Δράσης 2026.
6: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για το εξής. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Τώρα, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από την Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μια θέση για το Σεπτέμβριο του 2026. Δεν χρονοτριβώ περισσότερο. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Κύριε Παπαϊωάννου, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Καλή εβδομάδα εύχομαι στις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
0: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τον εξής τρόπο, κύριε Υπουργέ. Στενοχωριόμαστε όταν βλέπουμε ότι εν έτη 2026, όταν διαπιστώνουμε βασικά ότι εν έτη 2026 στα πανεπιστήμια μας εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το λέω πολύ ευγενικά. Ξέρετε τι εννοώ. Ας θέλουμε τα παιδιά μας για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, να βγουν έτοιμοι στην κοινωνία και να μπορέσουν να προσφέρουν στη χώρα μας. Όχι να πλακώνονται στο ξύλο μεταξύ τους, κύριε Υπουργέ.
1: Καταρχήν, θα χρησιμοποιήσω, κύριε Παπαδάκη, μάλλον όλα όσα είπατε ήταν ένα στιγμιαίο γεγονός την περασμένη εβδομάδα. Και θα χρησιμοποιήσω το ρήμα το οποίο ορθώς στην καθημερινή χρησιμοποιούμε, πλακώνονται. Mm. Δεν νομίζω ότι πλακώνονται τα παιδιά, κύριε Παπαδάκη. Προχθές τι είχαμε την περασμένη εβδομάδα? Ακραίες αριστερές μειοψηφίες που θεωρούν ως δημοκρατικό τους δικαίωμα να παίζουν ξύλο μέσα στο πανεπιστήμιο. Που για 5 λεπτά υπήρχε φόβος και κάποιο παιδί που περνούσε άσχετο με αυτούς τους δημοκράτες εντός εισαγωγικών? Ναι, υπήρχε. Πρέπει να κάνει κάτι η πολιτεία? Ναι, πρέπει να κάνει. Έχει κάνει πάρα πολλά. Ας μην τα μηδενίζουμε και για την οικονομία του χρόνου.
0: Όχι, δεν μηδενίζουμε απολύτως τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά τα οποία λέτε. Όσον αφορά στο αριστερές, εγώ δεν το ακούω, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, και ξέρετε για ποιο λόγο. Έναν πατέρα, μία μάνα που έχει στείλει το παιδί του στο πανεπιστήμιο, δεν τον ενδιαφέρει εάν η απόχρωση είναι κόκκινη, κίτρινη, μπλε ή οτιδήποτε άλλο? Σε αυτούς που κάνουν επεισόδια.
1: Αυτό σας είπα.
0: Ναι.
1: Είχαμε επεισόδια μεταξύ δύο αντιεξουσιαστών και αριστεριστών μειοψηφικών, 10, 15, 20 άτομα πώς ήταν εκεί. Mm. Και είπα παράλληλα ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να περνούσε το παιδί σας, το παιδί μου, το παιδί του συμπολίτη μας και να είχε πρόβλημα. Αυτό είπα ακριβώς.
0: Ναι.
1: Άρα τι κάνει η πολιτεία? Είναι τα πανεπιστήμια, έχουν την αυτονομία τους, την έχουν. Τι πρέπει να δώσει η πολιτεία? Πρέπει να δώσει τα μέσα. Τι κάναμε με τον τελευταίο νόμο, γιατί υπήρχε νόμος για την ασφάλεια. Ο νόμος ο τελευταίος, επειδή είχαμε δει ότι υπήρχαν κάποια σημεία που έπρεπε να ενισχυθούν, ενισχύθηκε τόσο το νομικό οπλοστάσιο των Πριτάνεων, των Πριτανικών Αρχών, όσο και ολοκληρώνεται, γιατί δεν πατάμε ένα κουμπί από τη μια στιγμή στην άλλη, και η τεχνολογική υποδομή, δηλαδή κάμερες και ελεγχόμενη είσοδος. Τελείωσε. Θα γίνει ο διαγωνισμός, γιατί πρόκειται για δημόσιο μεγάλο διαγωνισμό, και θα μπουν. Όμως, κύριε Παπαδάκη, συζητάμε 3 και 4 μέρες τώρα και ορθώς κάνουμε, ορθώς, για να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας τι κάνει η πολιτεία για αυτό το αποτρόπαιο γεγονός που έγινε στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Επιτρέψτε μου να δώσω και μια άλλη διάσταση. Χθες το βράδυ εκπροσωπούσα τον Πρωθυπουργό στην έναρξη του λεγόμενου Aristotle Innovation Forum. Και σήμερα είναι άλλες δύο μεγάλες κομμάτια ημερίδας. Τι είναι αυτό? συμμετέχουν πριτάνης από όλα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του ελληνικού πανεπιστημίου, δείχνει τις δυνατότητες που δίνουν τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια στις φοιτήτρες και στους φοιτητές που διαπρέπουν στη συνέχεια στο εξωτερικό. Και κλείνω με αυτό. Θα ήθελα κάποια στιγμή, επειδή ξέρω πόσο έγκριτος και πόσο έτσι δημοσιογράφος που βλέπει όλη τη σφαίρα των θεμάτων που ασχολείται, να κάνουμε μια, να κάνετε μάλλον εσείς με όποιον νομίζετε, μια εκπομπή για να δείτε πού είναι σήμερα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και να μην εμφανίζουμε μόνο αυτές τις αήθεις, αντιδημοκρατικές, τραμπούκικες λογικές των 10 και 15 λεπτών.
0: Ίσως ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για τα καλά σας λόγια, απλά κάνουμε τη δουλειά μας. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Υπουργέ.
1: Βέβαια.
0: Το να λειτουργεί σωστά το...
1: Η δουλειά όμως είναι και να δείξουμε και πού είναι το ελληνικό.
0: Ασφαλώς, κανένας δεν είπε το αντίθετο και νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στον αέρα. Βέβαια, και εμείς είμαστε υπέρ των ελληνικών πανεπιστημίων, διότι γίνεται πραγματικά εξαιρετική δουλειά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν μπορούμε όμως να γυρίσουμε το βλέμμα μας στην αντίθετη κατεύθυνση όταν υπάρχουν έστω και αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά.
1: Προφανώς,
0: και να σας το θέσω λίγο διαφορετικά, ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Η εύρυθμη και καλή λειτουργία των πανεπιστημίων νομίζω ότι είναι το αυτονόητο.
1: Απόλυτα. Όχι μόνο η εύρυθμη και καλή λειτουργία. Να νιώθει, αυτός είναι ο στόχος μας, να νιώθει η φοιτήτρια και ο φοιτητής ότι είναι στο σπίτι τους. Και να πω όμως και τούτο. Πιστεύετε εσείς σε όποια κοινωνική σας έκφανση, σε όποιο κοινωνικό χώρο, ό,τι μέτρο και να μπει, ας αφήσουμε την κοινωνία, πάμε στα πανεπιστήμια.
2: Energy 94,2.
3: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
4: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
3: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
4: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
3: Και είσοδος υπέροχη.
4: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
3: Και το μπάρμπεκιου.
4: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
5: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
4: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
5: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 27 940.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
9: αυτό σου πάει τέλεια.
8: Φοράω ένα άλλο.
9: Καλά, αυτό φοβερό.
8: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
9: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
8: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
9: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
10: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
6: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
10: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
6: Κρατήσεις 6984-913-987.
10: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
6: Μην το χάσετε.
5: Η ώρα είναι 8 και η παρέα.

πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εργαλείο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος, Καραμαγκά, στην άνοδο Τσιγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Έντυνε το φόβο για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα και ότι δεν θα απομείνει τίποτε αν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Παράλληλα, ανήρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Λίγο πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως προανήγγειλε πριν από λίγο με ανάρτησή του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Ισχυρός σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κίνα. Κατέρευσαν τουλάχιστον 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε σήμερα και σήμερα μάλλον με πάρα πολύ καλή διάθεση στην έναρξη της καινούργιας εβδομάδας. Άντε πείτε και να σ' αγαπώ σήμερα, να γκρεμίζετε ό,τι αρνητικό υπάρχει. Η αγάπη κάνει πολύ πολύ καλό στη ζωή. Σε όλα τα επίπεδα βελτιώνει έτσι τη διάθεσή μας. Γκρεμίζει και οι γέφυρες που λέει και το τραγούδι.

Είστε εδώ στον Energy 94,2 και σήμερα και όπως σας έχουμε συνηθίσει καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 10 η εκπομπή μας υπάρχει θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση είναι Ανά Θεοδωροπούλου. Λοιπόν, στην κονσόλια του ήχους μουσικές επιλογές ο ένας και ο μοναδικός Μοχάμεντ Μιλάντι. 2-641-027-650 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, μπορείτε να το καλείτε. Εσείς μπορείτε να κάνετε τις δικές σας παρεμβάσεις στην εκπομπή, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έτσι δεν θα κουραστούμε να τα λέμε. Να στέλνετε τα μηνύματά σας στο WhatsApp και στο Viber στο 6973-357-003. Λοιπόν, πλούσια θεματολογία και στη σημερινή μας εκπομπή. Μείνετε μαζί μας, σήμερα υπάρχει ένας επιπλέον και ιδιαίτερος λόγος. Σε νέα ακριβώς εδώ στο στούντιο, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, ο Δήμαρχος Αγρινίου και Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, φυσικά, ο Γιώργος ο Παπαναστασίου. Λοιπόν, πτώση της θερμοκρασίας και βροχές αναμένονται από σήμερα Δευτέρα. Λοιπόν, θα είναι λίγο άστατος ο καιρός σύμφωνα και με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σιγά σιγά όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά, βορειοανατολική και στην υπόλοιπη χώρα βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο και το Ιόνιο τοπικά θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Λοιπόν, έχουμε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σήμερα, Δευτέρα, 18 Ιουνίου, σε περιοχές του Μεσολογγίου και της Ναυπάκτου, λόγω τεχνικών εργασιών και κατασκευών στο δίκτυο. Συγκεκριμένα στην περιοχή του Μεσολογγίου. Από τις 8 μέχρι τις 11 θα έχουμε διακοπή που θα επηρεάσει το δρόμο προς ΤΕΗ και το αντλιοστάσιο του Αγίου Θωμά. Στην Ναύπακτο από τις 11 μέχρι τις 11.30 χωρίς ρεύμα θα μείνει η περιοχή από το σταθμό Γαλατά προς τον οικισμό Χρυσάνθης Καρβέλη. Ενώ επίσης στο Μεσολόγγι από τις 12 όμως μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι θα έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης που θα σημειωθεί στο τέρμα της οδού Μάνας προς την οικία Παπαλέξη. Οι εργασίες όπως είπαν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροδότησης. Επίσης έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ από σήμερα στον αυτοκινητόδρομο της Ιόνιας Οδού στο πλαίσιο εκτέλεσης τεχνικών εργασιών συντήρησης και συγκεκριμένα εργασιών χρωματισμού στη Σύρα Γκαμπελιάς. Οι ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα, από τις 7 η ώρα ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ και θα

0: διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 6 η ώρα το απόγευμα και προβλέπουν αποκλεισμό των κλάδων εξόδου προς Ιωάννινα και προς Ιγουμενίτσα του ανισόπεδου κόμβου Εγνατίας Οδού, ενώ προς την Ιόνια Οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίριο. Οι οδηγοί που κινούνται με κατεύθυνση λοιπόν προς Αντίριο θα εξυπηρετούνται μέσω της παλιάς εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων με είσοδο στον αυτοκινητόδρομο του ανισόπεδου κόμβου Αυγού, ενώ παράλληλα όπως ανακοινώθηκε θα ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον μετοπικό σταθμό Διοδίων Τερόβου για το ρεύμα προς Αντίριο λόγω των προσωρινών κυκλοφοριακών αλλαγών. Λοιπόν, να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στους μαθητές, μιας και σήμερα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια όλης της επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου θα διεξαχθούν από σήμερα μέχρι τις 12 Ιουνίου, με τη 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στους μαθητές και στις μαθήτριες της Γ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, ονομαζόμενες και ενδοσχολικές, θα διεξαχθούν επίσης σήμερα, αλλά μέχρι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια βεβαίως σας θυμίζουμε ότι θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27 Μαΐου. Είναι και τελική ευθεία για τα γυμνάσια αυτό το διάστημα. Όσον αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων έχει προγραμματιστεί από το Υπουργείο Παιδείας κατά το διάστημα από 2 έως 15 Ιουνίου, ενώ θυμίζουμε εμείς ότι έχουμε την έναρξη των πανελλαδικών στα τέλη Μαΐου. Ειδικότερα αρχίζουν 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων και 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και το μάθημα των νέων ελληνικών. Τέλος, όσον αφορά τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, θα συνεχιστούν λίγο ακόμη τα μαθήματα μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα, το διδακτικό έτος στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά θα λήξει 15 Ιουνίου. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως είναι φυσικό τουλάχιστον με ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική επικαιρότητα, μονοπόλησαν 2-3 σημαντικές ειδήσεις. Έχουν να κάνουν με τη δραστηριότητα των κομμάτων. Είχαμε καταρχήν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου συνεδρίου του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η εθνικές κάλπες θα στηθούν το 2027 και σημείωσε ότι μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, ενώ στον πυρετό της εκλογικής διαδικασίας για τη νέα πολιτική επιτροπή κινήθηκε έτσι το 16ο συνέδριο. Συγκεκριμένα 3.000 σύνεδροι επιλέγουν ανάμεσα σε 214 υποψηφίους, θα εκλεγούν να πούμε 150 μέλη, τα οποία θα προσθεθούν στα 300 εξ οφίτσιο μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. Με την εκλογή της νέας Πολιτικής Επιτροπής θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του οργάνου περί τα τέλη Μαΐου για την εκλογή του νέου γραμματέα. Σύμφωνα έτσι με πληροφορίες, ο νέος γραμματέας θα προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, με το τέλος της ομιλίας του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε το δρόμο της κάλπης για την Πολιτική Επιτροπή και σε συζήτηση εκεί που είχε με δημοσιογράφους και στην επισήμανση ότι ήταν πολλές οι αναφορές του για εκλογές το 2027, απάντησε ότι εγώ, λέει, σας τα λέω, ενώ το κλίμα στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι με βάση το ρεπορτάζ, αρκετά ενωτικό, ενώ σε όσους διαβάζουν ρήξεις. Ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε στους δημοσιογράφους και υπενθύμησε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένας ανοιχτός, λέει, οργανισμός που συνθέτει απόψεις και δεν κάνει face control.
1: Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα. Όταν η Νέα Δημοκρατία νικά, μπορεί να νικά και η πατρίδα. Και η δική μας συσπήρωση, άλλωστε, δεν είναι μια εντολή που δίνεται την κορυφή. Είναι μια επιλογή από την καρδιά, από τις διαχρονικές αξίες μας, από τις κατακτήσεις του σήμερα, από τις διεκδικήσεις του αύριο. Μαζί με τα πολύτιμα συμπεράσματα που αντλήσαμε από τις επιμέρους ενότητες, οι εργασίες του συνεδρίου μας βοήθησαν, νομίζω, και σε μια επίκαιρη και κρίσιμη συνειδητοποίηση. Ότι δηλαδή στο απρόβλητο περιβάλλον γύρω μας η Νέα Δημοκρατία δεν παραμένει μόνο η πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα, αλλά και τη συνεπή συνέχεια και την αισιόδοξη προοπτική. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλουμε. Όμως δεν θα κουραστώ να το λέω και έχουμε μια υποχρέωση να το υπενθυμίζουμε και να το υπενθυμίζετε, διότι αν δεν το κάνετε εσείς, είναι βέβαιο ότι δεν θα το κάνουν οι αντίπαλοι μας για εμάς. Για να δούμε λίγο την τεράστια απόσταση που διανύσαμε. Με την Ελλάδα της χρεοκοπίας να τρέχει πλέον με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσους της Ευρώπης. Με τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της πολιτικής μας, θέλω να θυμίσω το 2019 ποιος ήταν ο πρώτος στόχος τον οποίο είχαμε θέσει τότε. Να δημιουργήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τότε φαινόταν δύσκολο, η ανεργία ήταν στο 18%, τα νέα παιδιά φεύγαν στο εξωτερικό. Και σήμερα έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Μην κουράζεστε να το επαναλαμβάνετε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν προφανές. Και όταν βλέπω τις εκδηλώσεις του Brain Regain που διοργανώνουμε στο εξωτερικό, πραγματικά χαίρομαι αλλά και συγκινούμε με το ενδιαφέρον που υπάρχει πια από τα νέα παιδιά της κρίσης που φύγαν στο εξωτερικό να γυρίσουν στην πατρίδα μας, να κάνουν εδώ τη ζωή τους, να χτίσουν εδώ την επαγγελματική τους διαδρομή. Είναι μία ένεση αισιοδοξίας στον γκρίζο των ημερών μας αυτή η νέα πραγματικότητα και έχουμε χρέος ως παράταξη να το υπενθυμίζουμε, όπως έχουμε χρέος να υπενθυμίζουμε διαρκώς την εντυπωσιακή μείωση του δημοσίου χρέους. Τα παιδιά μας δεν θα σηκώσουν τα βάρη που δημιούργησαν οι προηγούμενες γενιές. Όπως εσείς ως γονείς δεν θέλετε να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα χρέη τα οποία εσείς δημιουργήσατε. Αυτό επιβάλλει η ευθύνη απέναντι στην επόμενη γενιά. Έτσι και εμείς ως κυβέρνηση δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα μεγάλο χρέος. Είναι εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή.
0: Αυτά λοιπόν με τα της Νέας Δημοκρατίας και το συνέδριο. Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και εκεί θα λέγαμε έχουμε πολλές εξελίξεις και έχουμε και εξελίξεις σχετικά με τις ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Σε τροχιά λοιπόν εξελίξεων εισέρχεται το πολιτικό σκηνικό με ορίζοντα, όπως λένε έτσι οι πληροφορίες, την 26η Μαΐου, μια ημερομηνία ορόσημο, καθώς θεωρείται η επικρατέστερη για την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα. Με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, καθώς απομένουν μόλις 9 μέρες, η εσωκομματική σύγκρουση μεταξύ των κυρίων Φάμελου και Πολάκη φαίνεται πως λειτουργεί ως καταλύτης, επισπεύδοντας έτσι και τις αποφάσεις φυσικά για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, για το αν δηλαδή ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με το νέο πολιτικό φορέα του κυρίου Τσίπρα ή θα συνεχίσει αυτόνομα την πορεία του. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, η λέξη συνεργασία στην προκειμένη περίπτωση μεταφράζεται στην πράξη ως πλήρης απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφαία στελέχη όπως για παράδειγμα ο Χατζησοκράτης περιγράφουν γλαφυρά μια διαδικασία ενσωμάτωσης η οποία θα περιλαμβάνει μέχρι και την κατάθεση του ονόματος και του τίτλου του κόμματος στον Άριο Πάγο. Ο Αλέξης ο Τσίπρας σε προηγούμενες συνεντεύξεις και δηλώσεις του είχε ταχθεί κατά της διάλυσης κομμάτων. Έτσι λοιπόν όλα φαίνεται ότι θα εξαρτηθούν από τη στάση που θα έχει ο πρώην Πρωθυπουργός, γιατί θα είναι ο πρώτος αποδέκτης μιας τέτοιας συλλογικής πρότασης αν κατατεθεί. Ανακοινώσεις όμως θα έχουμε σε λίγα 24 ώρα και από την Μαρία Καριστιανού με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργημένο με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Η Μαρία Καριστιανού προανήγγειλε την επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα της στις 21 Μαΐου. Στο οπτικό υλικό, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, αν το έχετε δει, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών εμφανίζεται να αφήνει ένα λευκό περιστέρι μπροστά από κτίριο της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας για μια νέα αρχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, επόμενες μάλιστα ημέρες, αναμένεται να καταθέσει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ίδρυση του νέου κινήματος. Λοιπόν, αυτά με τις δραστηριότητες των κομμάτων. Θα τα σχολιάσουμε και σε λίγο με τον αγαπητό μας συνάδελφο, το Γέννητο Συμψηρή, που θα είναι εδώ κοντά μας, όπως και την υπόλοιπη βεβαίως επικαιρότητα. Να έρθουμε τώρα σε ένα θέμα που απασχολεί διαχρονικά την Έτωλο Ακαρνάνια. Έχει να κάνει με την εκτροπή του Αχελώ. Είχαμε μια σημαντική παρέμβαση από τη βουλευτή Έτωλο Ακαρνάνια, στην κυρία Χριστίνα Σταρακά. Η κυβέρνηση, λέει η κυρία Σταρακά, και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επαναφέρουν για άλλη μια φορά στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής, αυτή τη φορά για τον πρωτογενή τομέα, το επικίνδυνο σχέδιο της εκτροπής του Αχελώου, επιχειρώντας προκλητικά να το βαφτίσουν μερική εκτροπή. Ας τελειώνουμε με τα παιχνίδια των λέξεων, με τα παιχνίδια των λέξεων σχετικά με την εκτροπή. Και παραμένει, λέει η κυρία Σταρακά, ένα σχέδιο που έχει συντριβεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση καταπέλτη. Ένα σχέδιο αντίθετο στις ευρωπαϊκές οδηγίες, το οποίο και έχει απορριφθεί από την κοινωνία. Εν τω μεταξύ πάμε να ακούσουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα των όσων διαδραματίστηκαν και των όσων ελέγχθηκαν στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής σχετικά με το θέμα της εκτροπής του Αχελώου.
2: Για άλλη μια φορά, κυρία Σκόντρα, έθεσε το θέμα της εκτροπής του Αχελώου φευγαλαία και αεράτα. Προκαλώ την κυρία Σκόντρα, αν θέλει, να το θέσει το θέμα με επίκαιρη στη Βουλή και αν μη τι άλλο να το συζητήσουμε. Γιατί να σας θυμίσω, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα της εκτροπής του Αχελώου, ότι το σχέδιο αυτό της εκτροπής επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή την Ολλανδική Εταιρεία για την Αποκατάσταση της Θεσσαλίας 10 χρόνια μετά από την τεράστια νίκη που πετύχαμε ως Συντονιστική Επιτροπή της Έτωλο Ακαρνανίας κατά της εκτροπής. Υπάρχει απόφαση καταπέλτης από το 2014 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και από την πρώτη αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης το 2017, που δεν περιλαμβάνεται η εκτροπή του Αχελώου. Άρα λοιπόν προεκλογικά να πετάμε μια πυρουέτα για την εκτροπή του Αχελώου, αυτό κοινοβουλευτικά και θεσμικά δεν θα το επιτρέψω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα μας βρει όλους απέναντι σε αυτό, γιατί η εκτροπή είναι αντίθετη και στις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά αντιβαίνει στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τεράστιο και περιβαλλοντολογικό και οικονομικό κόστος τόσο για τη Δυτική Ελλάδα αλλά και για τη Θεσσαλία.

Λοιπόν, μια και είχαμε το θέμα με τη βουλευτή των Λογκαρνανία, τη Χριστίνα Σαρακά, να τη ευχηθούμε έτσι και τα συλληπιτήριά μα. Μια και η ίδια με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον αγαπημένο τη θείο Γιώργο. Μέσα από λόγια γεμάτα αγάπη, μνήμες και συγκίνηση, μίλησε για έναν άνθρωπο που, όπως αναφέρει, στάθηκε δίπλα στην οικογένειά της με ανιδιοτέλεια προσφορά και μεγάλη αγάπη. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς ιστορικής μνήμης, πραγματοποιήθηκαν χθες στον Άγιο Κωνσταντίνο οι εκδηλώσεις τιμής για την επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ποντίων Ετωλεοκανανίας Δημήτρης Ψαδάς. Οι εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένες στη μνήμη των 353.000 θυμάτων του ποντιακού ελληνισμού κατά την περίοδο 1914-1923 και συγκέντρωσαν μέλη του Συλλόγου, εκπροσώπους αρχών και φορέων, καθώς και πολίτες που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στις αδικοχαμένες ψυχές. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, ενώ ακολούθησε ομιλία από την εκπαιδευτικό και φιλόλογο Μέρη Τσαμάκη, η οποία αναφέρθηκε στα τραγικά γεγονότα της γενοκτονίας, στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στη σημασία βεβαίως της αναγνώρισης των εγκλημάτων κατά του ποντιακού ελληνισμού. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου, όπου τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων. Οι εκδηλώσεις μνήμης, να πούμε, θα συνεχιστούν μέχρι τις 19 Μαΐου, η μέρα που έχει καθιερωθεί επίσημα ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγεί σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας, παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
0: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 58 314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
5: επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων
5: υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
5: ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
6: Ξύπνησες, φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
7: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
8: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
8: Πάτρας Παναγιώτης.
9: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
10: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
11: Κάθε ώρα
10: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
11: Energy.
10: 94,2.

0: Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 8 εδώ, με πάρα πολύ καλή διάθεση. Και πώς να μην έχω καλή διάθεση? Αυξανό, γελάει ο Γιάννης ο Σιμψιδη. Καλημέρα, Γιαννάκη.
1: Πώς δεν έχεις καλή διάθεση όταν βλέπεις το υπερθέαμα απέναντί σου?
0: Γιατί βρε Γιάννη μου, μια χαρά σε βρίσκω.
1: Χαρά παιδί,
0: σε βλέπω
1: παιδί,
0: με ένα πολύ πολύ ωραίο καρό.
1: Ναι, ναι,
0: σου στα, πάει το στα, καρό, παρεμπιπτόντος, έτσι.
1: Ναι, ναι, όντως, ναι.
0: Ναι.
1: Πει, αλλά πώς τον είσαι τον Ακύλα?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν πρόλαβα να δω τη Eurovision, αλλά άκουγα το Μητσοτάκι που είπε για τον Ακύλα.
1: Γι' αυτό πήγε καλά.

0: και θα χορτάσω. Real
1: estate. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι τι πάθαμε τώρα, να δεις τι πάθαμε. Είμαι με εκείνον τον τύπο, πώς το λένε εκείνο που είχε γράψει το τραγούδι του Number One της Παπαρίζου. Είπε ο άνθρωπος λογικά, τον παλάβωσαν λέει τον Άκυλα, τον δούσαν να καταλάβει ότι θα κερδίσει. Εγώ ήμουν σίγουρος, λέει, θα πάει από 8 μέχρι 10, καταλαβαίνοντας λέει και το τραγούδι αυτό όπως είναι. Και τον άνθρωπο τον έκαναν, λέει, δεν ξέρω πώς θα συνέλθει τώρα. Και το βλέπω και τον Άκυλα τον καημένο. Είναι σαν ένα αρκουδάκι το οποίο το έχει ζαλιστεί. Ξέρεις, πάει από εδώ, πάει από εκεί. Με καταφτιά πάνω, με κάτι. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι για μία ακόμα φορά η Ελλάδα με κρατικό χρήμα. Εγώ δεν θα πάω σε αυτό που λένε όλοι οι λέγονται. Και, αν είναι δυνατόν, και προβάλλουμε κάτι πρότυπα. Και ο Άκυλας είπε ότι είναι queer και με τα λεφτά του ελληνικού δημοσίου. Και... άστε αυτό μωρέ. Τα λεφτά του ελληνικού δημοσίου χαλάνε άλλα κι άλλα. Δεν είναι, δηλαδή, εντάξει, πήγε, έγινε μια παραγωγή, πήγε εκεί πέρα. Ποιο είναι το θέμα? Πήγε ένα πράγμα το οποίο δεν, είχε, δεν ήταν τραγούδι. Τώρα αυτό μεταξύ μας δεν είναι τραγούδι. Είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι το οποίο έχει προσαρμοστεί σε μουσική. Δεν είναι κανονικό τραγούδι. Άμα φωνάξω έναν και του πω μπορεί να τραγουδήσει λίγο, το φέρτο. Θα σου πει φέρτο, φέρτο, φέρτο. Θα σου πει τη λέξη αυτή, δεν μπορεί να σου πει κάτι άλλο. Κατάλαβε να σου πω. Δεν μένει κάτι, δεν είναι τραγούδι, δεν είναι μουσική. Και τον κάναν τον άνθρωπο αυτό, εγώ προσωπικά πιστεύω. Πήγαμε εκεί με τον επαρχιώτικο τον αέρα, τον γνωστό του Βλαχοτυραντέ, ο οποίος πιάνει τα παλιά, τις παλιές μόδες. Και το έχω ξαναπεί πολλές φορές αυτό. Και πήγαμε εκεί λίγο, έτσι να το παίξουμε λίγο εναλλακτική, λίγο με μια φορεσιά αυτό, λίγο queer, λίγο. Αυτά όμως να το πει και να το πει κάποιος και στην ΕΡΤ, δεν είναι της μόδας πλέον. Δηλαδή αυτά είναι και λίγο μόδες. Και οι μόδες έρχονται, κάνονται 3-4-5 χρόνια, κυρίως προερχόμενα από την Αμερική, και μετά περνάνε.
2: Δηλαδή... τέτοια βέβαια βλέπουμε και από άλλες χώρες.
1: Ναι, βλέπουμε, αλλά είδες πόσο λιγότερα είδαμε φέτος.
2: Ναι.
1: Πρόσεξες πόσο λιγότερα είδαμε φέτος. Γιατί φέτος το ρίξανε στο τραγούδι, αν πρόσεξες. Είχε πολλά καλά τραγούδια. Άλλος με το βιολί του.
2: Παρασυρώμαστε, γιατί καμιά φορά ψηφίζουν κάτι kits και σου λέει άντε να κάνω κι εγώ λίγο την ανατροπή.
1: Ήταν τάση να μου αυτό το kits που λέμε. Ήταν τάση λίγο το. Πώς να το πω τώρα.
2: Kits.
1: Αυτό το queer, ας το πούμε έτσι. Λίγο το, το fluid sexual. Λίγο αυτό το parade, gay parade, λίγο αυτό. Υπήρχε μια τάση, υπήρχε μια ελευθεριότητα προς τα εκεί. Αυτό σιγά σιγά. Στο ξανάπα, το σημείο κλειδί είναι η εκλογή του Τραμπ. Όχι ότι άλλαξε η Eurovision λόγω Τραμπ, αλλά γενικά ο κόσμος άλλαξε ατζέντα μετά τον Τραμπ. Τώρα βέβαια μερικοί θέλουν περισσότερα δικαιώματα, αλλά πάνε σε άλλο, πάνε σε ακτιβιστικό κομμάτι. Έπαψε να είναι η τάση που ήταν. Δεν εννοώ για την τάση της προτιμήσεις του κόσμου ή τους αγώνες κάποιου για ισότητα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Έτσι. Λέω για την τάση σε όλα τα γκαλά, σε όλα τα Eurovision, σε όλες τις. Ήταν αυτό μπροστά. Τώρα δεν είναι. Και αυτό πάθαμε εμείς. Πήγαμε με αυτό. Ναι. Και ήμασταν πασέ που λένε. Πασέ.
2: Γιατί θα βγαίναμε αλλιώς.
1: Δεν ξέρω αν θα βγαίναμε. Γιατί δεν βγαίναμε. Είχαμε κανένα καλό τρόπο, θα βγαίναμε. Πού είχε η Βουλγαρία.
2: Ναι.
1: Γιατί το πήγαμε τώρα κι αλλού το θέμα. Άλλοι πανηγύρισαν αυτά, ξέρεις, και το Ισραήλ το έχει στημένο, αλλά το χάσε από τη Βουλγαρία και κάτι. Καλά, εντάξει. Τι άλλα, μας τα είπαν κι άλλοι αυτά.
2: Για να ακούσουμε λίγο από Βουλγαρία.
1: Πάλι. Α, Βουλγαρία.
2: Α, ναι. Βουλγαρία τώρα.

0: Πολύ τσιφτετέλη, Γιάννη.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι, ναι, ναι, για πες.
1: Πρώτα απ' όλα ξέρεις ότι είναι ανακατεμένος Έλληνας μέσα στη μουσική αυτή. Ένα είναι αυτό το κρατούμε. Και δεύτερον, έχει κάτι αυτό το κανονάκι, το πνευστό κτλ. Έχει. Δεν μπορώ, τραγούδι το τραγούδι ή θα πω ή θα αυτό. Άστα να παίξει λίγο. Θες να παίξει. Άστα να παίξει. Αυτό να πω τώρα. Λοιπόν, λέω ναι. Ότι αυτό είχε ένα άρωμα από Βαλκάνια.
0: Ναι.
1: Ήταν λίγο, ξέρεις, είχε ένα χρώμα. Ναι. Το δικό μας τι είχε. Παρέπιπε αυτά τα τραγούδια που πάνε εκεί πέρα, λίγος πολύ κάποιοι θέλουν να έχει και μια παραπομπή στη χώρα.
0: Ναι, έτσι πρέπει.
1: Πρέπει τώρα, δεν ξέρω αν πρέπει. Λέω εγώ τώρα. Θέλει και μια παραπομπή στη χώρα, κάτι. Τέλος πάντων.
0: Πάντως στη νεολαία άρεσε πολύ ο Κυλάς, τουλάχιστον έτσι με νεολαίους που μιλούσα.
1: Νομίζω ότι του άρεσε το vibe. Του άρεσε όλο αυτό το όξεζ. Του άρεσαν τα γουνάκια. Περνάσκασε αυτό εδώ μέσα. Περνάσκασε με τι γούνε τώρα και μέσα. Εντάξει, του συζητάμε. Του άρεσε αυτό το αρκουδάκι που παίζει γενικά και περιφέρεται σαν τρελό. Πάει πέρα εδώ, όλο αυτό. Το βιντεάκι. Όλο αυτό το show κτλ. Του άρεσε το τραγούδι, δεν νομίζω. Άμα του άρεσε το τραγούδι, θα το χορέψουν. Άμα μπορούν. Για να ρίξω το άνθρωπο το χορεύει αυτό.
0: Ας δείξω μετά.
1: Ναι, καλά.
0: Λοιπόν, τώρα βλέπω να χορεύουν οι πολιτικοί μας, Γιαννάκη, γιατί αυτός ο μήνας, ο Μάης, είναι καθαριστικός, ειδικότερα έτσι προς το τέλος. Έτσι, Καριστιανού έχουμε ανακοινώσει 21 Μαΐου. Έτσι όσοι γιορτάζουν, μαύρη γιορτή να κάνουν.
1: Πήγαν χθες, μάζεψε κόσμο χθες στο γραφείο της Γρατσία, όπως λέγεται αυτή η κυρία εκεί πέρα,
0: ναι.
1: Η δικηγόρος θρησκευτικών θεμάτων. Μέσα σε ένα γραφείο με ξύλινα, μέσα Χριστούς, Παναγίες, αυτά, εικόνες κτλ. Με στελέχη, λέει, από διάφορους χώρους, όπου ήταν ο Θανάσης Αυγερινός, ο εκμόσχας προερχόμενος δημοσιογράφος Έλληνας που έχει φύγει από τα νιάτα του και έχει και ζει μόνιμα στη Μόσχα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Ναι. Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία,
0: ναι.
1: Μάλλον.
0: Ναι.
1: Τι ζούμε. Μπορεί να πεις αλήθεια, τι ζούμε τώρα, σοβαρά. Δηλαδή, τώρα θα φανώ και λίγο άδικος, αλλά από όλους εκείνους ανθρώπους, ήξερα σοβαρούς ανθρώπους πέρυσι που πήγαν σε εκείνες τις συγκεντρώσεις του περασμένου Φεβρουαρίου, αν θυμάσαι. Ναι. Τότε με το 1 εκατομμύριο κόσμο κτλ.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι. Ναι. Και έλεγαν ότι πάμε για τη δικαιοσύνη κτλ. Τι πάμε για τη δικαιοσύνη εδώ. Μια κυρία απαστράπτουσα, με το σικ φορεμά της, με στα χαμόγελα, με τη μάνα και πτέμπη και αυτά. Με το ρωσικό παράγοντα όλο δίπλα της. Όλο όμως. Όλος ο ρωσικός παράγοντας είναι δίπλα της. Εδώ μιλάμε τώρα. Αυτά που λέγαμε κάποτε υπό τη μορφή της συνωμοσιολογίας. Ήταν μέσα στην νομοσυλλογία. Εγώ μια χαρά τα ήξερα τι ήταν.
0: Ναι.
1: Ήξερα δηλαδή πώς στήθηκε όλο αυτό το πράγμα με τα Τέμπη. Όχι το δυστύχημα. Το δυστύχημα έγινε. Και κατηγορούμενος. Και έχει και πολιτικές ευθύνες. Όλο το υπόλοιπο με τα εκατομμύρια bots που βαράγανε δεξιά και αριστερά και παίζανε το ίδιο πράγμα επί μήνες μέχρι να χτιστεί όλο αυτό το πράγμα. Το οποίο βέβαια δεν ξέρω τι αντίκτυπο έχει πια. Έχει ένα αντίκτυπο. Θα μπει στη Βουλή, κυρία Καριστιανού. Ωραία, και. Τι αποκομίσαμε από
0: αυτό. Καλά, δεν ξέρουμε.
1: Εγώ τα βλέπω και
0: τελικά πώς θα προχωρήσει όλη η διαδικασία.
1: Τι εννοείς, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπει στη Βουλή. Δεν γίνεται.
0: Όχι, δεν λέω για τη Βουλή. Λέω. Εντάξει, δεν ξέρουμε αν θα
1: κατέβει. Αν τα κυβερνήσει.
0: Όχι, αν τα κυβερνήσει, βρεσί.
1: Γιατί μερικοί λένε ότι μπορεί και να κυβερνήσει κιόλα. Δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται. Γιατί μερικέ δύο-τρει αποσπώντε συνεργασίε μπορεί να είναι μέσα σε μια κυβέρνηση παράγουν κανονικώ. Έχουν γίνει και χειρότερα. Δεν μπορεί.
0: Εντάξει,
1: και να κυβερνήσει.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Κρατάω μία επιφύλαξη. Δεν σημαίνει τώρα επειδή είναι κάποιοι Ρώσοι δίπλα της κτλ. Γιατί, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Τα άλλα, τα πολιτικά κόμματα δεν έχουν κάποιον άλλον πίσω.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Εντάξει, λέω τώρα.
1: Ο Θανάης Αυγερινός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκπρόσωπος κατά κάποιο τρόπο του ρωσικού λόμπι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο, δεν ξέρω αν τον ακούς. Αυτά που λέω τα λέω εγώ, δεν τα λες εσύ.
0: Όχι, δεν είναι δημοκρατία έχουμε.
1: Δεν είναι
0: ένας
1: δημοσιογράφος τον οποίο τον έχει το open και λέει, ας πούμε, την πλευρά το ρεπορτάζ από τη Ρωσία. Γιατί εκεί ζει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος είναι μόνιμος κάτοικος Μόσχας από τα 23, το 24 ναι. Πήγε. Ναι. Ήταν μόνιμος ανταποκριτής στην ελευθεροτυπία αυτή. Είναι το ρεπορτάζ του, είναι αυτό. Και δεν είναι μόνο το ρεπορτάζ του, είναι και, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δομικό στοιχείο.
0: Εγώ να σου πω κάτι, καταλαβαίνω τι λες, αλλά επειδή θέλω να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Να καταλάβουν ότι.
0: Μισό λεπτό, να σε ρωτήσω. Μισό λεπτό, να σε ρωτήσω.
1: Πού είναι το
0: πόσο κακό? Θα. Ναι, βεβαίως. Ναι, πόσο θα επηρεάσει η παρουσία αυτού του ανθρώπου δίπλα σε έναν πολιτικό φορέα που ακόμα δεν ξέρουμε τι ποσοστά θα λάβει.
1: Μισό λεπτό. Να απαντήσω σε αυτό, ναι. Για να απαντήσω σε αυτό, θα πω τώρα κάτι το οποίο. Γιατί η ερώτηση η οποία γίνεται συνήθως είναι: ωραία, η Παριστανίου δίπλα της έχει έναν δημοσιογράφο από το ρωσικό πολιτικό σύστημα. Γιατί ναι. Αυτό ο διερινός είναι συστημικός του ρωσικού πολιτικού συστήματος. Δεν είναι κάποιο ότι έχει και ρόλο. Ναι. Ξέρεις, ρόλο κανονικό. Αλλά εγώ δεν θα πάω σε αυτό. Ναι. Είναι ένας ρεπόρτερ που παίζει τη ρωσική πλευρά. Να το πω έτσι. Ναι. Δεν θα πω προπαγανδιστής, αν και είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Ή ξέρω εγώ κάποιο άλλο οποιοδήποτε θα πει: αυτοί έχουν αυτοί, οι άλλοι έχουν του Αμερικάνου. Δεν θα πει κάποιο.
0: Ναι, βέβαια αυτό.
1: Ναι, μισό λεπτό όμω. Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή, αν και για πολλού είναι αδερφοί του, δεν ξέρω τι είναι κτλ., έχουν κάνει μια εισβολή σε μια άλλη χώρα. Όσο και αν τη δικαιολογήσουν κάποιοι κτλ., έχουν ένα πόλεμο, είναι σε πόλεμο με αυτό που εμεί είμαστε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και βέβαια μπορεί να είσαι με αυτό, και βέβαια μπορεί να είσαι με αυτού που θέλουν να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να μην ξαναπάρεις ποτέ επιδότηση που πας και τώρα κλείνεις τον προμαχώνα ως αγρότης. Γιατί που το θες. Να κυριαρχήσουν άλλοι και να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλουν οι Ρώσοι. Ναι. Αν είσαι με αυτούς, οκ. Μπορείς να είσαι, αλλά να ξέρουμε ποιος είναι με ποιον. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν λέω
0: ναι,
1: ότι είναι κακό.
0: Καταλαβαίνω, αλλά.
1: Δεν λέω ότι είναι κακό. Λέω ότι είσαι με εκείνο τον κόσμο.
0: Κοίταξε να δεις, ο καθένας κάτι κουβαλάει πίσω. Κάποιες σχέσεις έχει. Ναι. Δεν θεωρώ εγώ ότι θα επηρεάσει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τη χώρα μας. Αυτή την αίσθηση, εν πάση περιπτώσει, έχω. Τώρα, μπορεί να επηρεάσει τον καθέναν που ήθελε να μην είναι, εν πάση περιπτώσει, εμπλεκόμενοι ή συνεργαζόμενοι. Η κυρία Καριστιανού με κάποιους ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, έχουν αυτές τις συνεργασίες. Οκ, okay, μέχρι εκεί μπορώ να το δεχτώ. Αλλά δεν μου φαίνεται εμένα ότι μπορεί να δημιουργήσει τόσο μεγάλο πλήγμα.
1: Σε ποιον?
0: Στη χώρα.
1: Ποιος?
0: Γενικότερα.
1: Τι εννοείς, η συνεργασία μας?
0: Ναι.
1: Η συνεργασία μας εννοείς με τη Ρωσία, μα έχει δημιουργήσει ήδη μεγάλο πρόβλημα.
0: Όχι η συνεργασία με τη Ρωσία, με γενικότερα.
1: Με
0: ένα πολιτικό φορέα, ο οποίος δεν ξέρουμε, κυοφορείται ακόμη. Δεν ξέρουμε δηλαδή ποια θα είναι η κατάληξη.
1: Για να μην μπλέκουμε αυτά που λέμε. Εμείς μιλάμε για ένα πολιτικό φορέα που κυοφορείται και φαίνεται να έχει προσβάσεις και να έχει, ας πούμε, αποκτήσει δυναμική από μηχανισμούς οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι. Δεν είναι. Τώρα μην μασάμε τα λόγια μας. Η καμπάνια η οποία. Μάλλον για να είμαι ακριβέστερος. Οι Ρώσοι δεν είναι. Θέλουν να διαλυθεί το ΝΑΤΟ. Θέλουν να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολλοί Έλληνες θέλουν κάτι τέτοιο. Και καλά κάνουν. Δημοκρατία έχουμε.
0: Ναι.
1: Να ξέρω όμως ότι περί αυτού πρόκειται.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, έχεις τη στήριξη ενός συγκεκριμένου παράγοντα, ο οποίος. Να το σημειώσουμε εδώ πέρα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι και φιλοτουρκικός. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Γιατί οι επιδιώξεις της Τουρκίας αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία έχει κάνει 15 πολέμους με τους Ρώσους, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή τα συμφέροντά της είναι κοινά. Εσένα τα συμφέροντά σου δεν είναι εκεί. Γιατί δεν ξέρω αν ξέρεις, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει περάσει 2-3 νόμους που έχει βγάλει τουρκικό μέχρι.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Μέχρι
0: αυτό,
1: έξω από την. Όχι, δεν είναι γνωστό τώρα, δεν το ξέρει ο κόσμος. Αυτές τις μέρες ψηφίζεται.
0: Ναι.
1: Μέχρι την έδεια απ' έξω είναι η Τουρκία. Λέει, αυτή τη στιγμή το ψηφίζει η Τουρκία. Κανονικά αυτή τη στιγμή έπρεπε να είμαστε σε πλήρη συναγερμό πολεμικών ανάμου. Αλλά εμείς ασχολούμαστε με βλακίες. Και λέτε τώρα κυριολεκτό. Και ασχολούμαστε με βλακίες γιατί βοηθάει πολύ η προπαγάνδα. Ο αλγόριθμος, αυτά που διαβάζει ο Κοσμάκης στο Facebook του. Λοιπόν, έχει παιχτεί εδώ συγκεκριμένος ρόλος, όπως επίσης υπάρχει και ρόλος συγκεκριμένος διχασμού.
0: Ναι, για παράδειγμα, για να μπορούσαμε να ενεργήσουμε στην πολιτική που κάνει τώρα, εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία, αυτό δεν παρεμποδίζει όμως. Πρέπει να κάνω λίγο και το δικηγόρο του διαβούλου.
1: Όχι, τι εννοεί.
0: Η κυρία Καριστιανού. Έχουμε εξωτερική πολιτική, έχουμε υπουργό εξωτερικών και δεν
1: τα Καριστιανού όμως είναι ένα κόμμα που θα κατέβει και κατέβηκε με το κόμμα το οποίο ήταν ένα κόμμα διαμαρτυρίας και πένθους. Και να αποδώσουμε την δικαιοσύνη, αλλά τελικά φαίνεται να έχει ξένο παράγοντα μαζί
0: της. Έγκυται στην κρίση του κάθε πολίτη θα ψηφίσει. Δηλαδή και με τους υπόλοιπους κομματικούς μηχανισμούς ή πολιτικούς φορείς που κατεβαίνουν σε εκλογές. Συμφωνείς με όλους?
1: Όχι βέβαια, δεν συμφωνώ με όλους.
0: Αλλά δηλαδή κάποια κόμματα τα
1: απλά
0: οποία
1: συζητάμε τι είναι ποιος.
0: Εμφανίζονται πατριωτικά και πάει λέγοντας.
1: Μα
0: και
1: αυτό λέω. Μας η δουλειά μας εδώ είναι αν μπορούμε να το καταδείξουμε αυτό. Εγώ λέω ότι δεν είναι κακό να είναι ο καθένας με όποιον θέλει. Μόνο να ξέρουμε να λέμε, να το λέμε.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι όλο. Έχει κάτι άλλο. Γιατί θα πει κάποιος, σας πονάει η Καρυσδιανό. Εμένα δεν με πονάει καθόλου. Εγώ λέω την πραγματικότητα.
0: Τι να μας πονέσει, δεν μας πονάει κάτι.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Σε προσωπικό επίπεδο.
1: Προφανώς δεν το. Δεν ξέρω αν το έχεις ψυχανεμιστεί. Ίσως δεν ασχολείσαι και πολύ με τα social, αλλά δεν ξέρω. Εδώ έχουμε μουτζαχεντίν οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Ο οποίος δεν είναι αντισυστημικός εκεί, είναι, τα παίρνει από το Μητσοτάκι. Ή τα παίρνει από τους μασόνους. Ή τα παίρνει, ξέρω εγώ, από το. Πώς τη λένε την άλλη, από το σιωνιστικό μπλοκ, το υπεριαλιστικό των Αμερικάνων. Καταλαβες. Δεν μπορείς να έχεις μια άλλη άποψη.
0: Δεν έχω τόσο χρόνο να αναλύσω και να κάτσω να. Πώς
1: ναι,
0: το λένε.
1: Έλα όμως που
0: να βάλω μυαλό στον κάθε ανακέφαλο τι ακριβώς θα κάνει στον πολύ πολύ ελεύθερο χρόνο του που έχει.
1: Δεν είναι ελεύθερο. Α, ναι.
0: Ο ελεύθερος χρόνος.
1: Ναι, ο ελεύθερος χρόνος. Αυτοί τα γράφουν και τα αναπαράγουν.
0: Και τα αναπαράγουν.
1: Και γίνονται μια πλατφόρμα, μια φόρμουλα προπαγάνδα συγκεκριμένη.
0: Λοιπόν,
1: θα μου πεις και εσύ σε μια προπαγάνδα φιλοδυτική. Όχι. Εγώ δεν είμαι προπαγάνδα φιλοδυτική, γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί και οι άλλοι, και ο Αυγερινός και οι Ρώσοι και οι Καρυσδιανοί. Ενώ οι άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να κυβερνάει στην πραγματικότητα ένας, ας πούμε, ο Πούτιν ή ο Σι Τζιπίνγκ, ο Κινέζος ή ο Ερντογάν. Καταλαβαίνεις, αυτή είναι η διαφορά. Ότι εγώ πιστεύω στη δημοκρατία. Ενώ αυτοί δεν πιστεύουν στη δημοκρατία, πιστεύουν ότι θα έρθουν στην εξουσία και θα μας φάξουν όλους. Δεν σου κάνω πλάκα, ρε.
0: Λοιπόν,
1: γιατί θα καθαρίσουν τη βρώμα.
0: Ναι.
1: Που υπάρχει έξω στην κοινωνία.
0: Καλά,
1: να καθαρίσουμε.
0: Υπάρχει βρώμα, υπάρχει έτσι.
1: Να πάρουμε κεφάλια τότε.
0: Όχι, δεν είπα έτσι. Δεν καθαρίζεται έτσι.
1: Αυτό
0: δεν είναι πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι. Έτσι, αυτό το ξέρουμε.
1: Να ξεβρωμίσει ο τόπος που λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν λένε.
0: Ναι.
1: Το λέει η Χρυσή Αυγή, το λέει και ο Ρουβίκονας. Με κάποιον τρόπο. Το ίδιο του Ρουβίκονα πήγε
0: αυτό, θεωρώ.
1: Που πήγε κάνει την ΑΔΕ σε μαγαζί. Το ίδιο του Ρουβίκονα. Δεν,
0: ναι,
1: το είδες.
0: Όχι.
1: Δεν το είδε.
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Έχει χάσει τη μεγαλύτερη
0: ενέργεια. Έκανα ρεπορτάζ στο συνέδριο, στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αυτά δεν είδα. Δεν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Δεν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Άλλοι κυβερνάνε αυτόν τον τόπο. Άμα σου λέω εγώ τώρα, ξέρω εγώ τι σου λέω.
0: Με βάζει σκέψει.
1: Τι βάζει σκέψει.
0: Πίσω από την Καρυσιανή.
1: Ποια Νέα Δημοκρατία.
0: Η Ρωσία.
1: Μισό λεπτό. Ποια Νέα Δημοκρατία. Είναι στο δρόμο η Νέα Δημοκρατία. Είναι σε καμιά κοινωνία μέσα. Ενώ ο Ρουβίκονα προχτέ δεν το είδε. Πήγε σε ένα σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ πολύ.
0: Θα πρέπει να δω τι κάνει ο Ρουβίκονα.
1: Τι κάνει ο Ρουβίκονα. Ναι, γιατί αυτό που κάνει δεν έχει ξανά τα γίνει. Πήγε μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Όπως το λέω.
0: Ναι,
1: ανοίγει την πόρτα.
0: Ψώνησε.
1: Μπήκανε φουσκωτή γι' αυτό. Κάτσε να δεις. Αν ψώνησε. Και μπαίνει μέσα, φέρτε τα χαρτιά να ελέγξουμε τα χαρτιά. Τα καταστατικά. Να ρωτήσω να δω την επιχείρηση που είναι εδώ απ' έξω. Φέρτε τα χαρτιά, τα ωράρια, τις άδειες, το αυτό. Και πήγε ο υπάλληλος της επιχείρησης και ο προϊστάμενος και ανοίγαν και δείχναν στο Ρουβίκονα. Ποιος έχει πάρει
0: άδεια. Θα μου τα κάνει όλα.
1: Περίμενε. Καλά, το ξέρω, γι' αυτό το είπε. Αλλά το θέμα μας είναι ότι εδώ θεσμικά έχεις βάλει κάτι τύπους μαυροντημένους με τα τζόκια και τα λοιπά. Δηλαδή κάτι φασίστες κατ' εμέ.
0: Ναι.
1: Γιατί περί φασισμού πρόκειται. Να κάνουν έλεγχο και να το παίζουν οικονομικοί υπηρεσίες. Λίγο θα εκδίδουν και αφημί. Θα κόβουν πρόστιμα. Καταλαβαίνεις.
0: Ποιος τον έβαλε, ποιος τον έβαλε το Ρουβίκονα.
1: Ποιος τον έβαλε, από μόνος του μπήκε.
0: Αυτό
1: σου εξηγώ. Αυτό σου εξηγώ. Έλαντε, ποιος τον έβαλε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Καταρχήν εμείς τον
0: έβαλε. Δεν έχουμε τέτοιους αναγκέφαλους πολλούς.
1: Ποιος είναι αναγκέφαλος, παιδί μου. Έχει γίνει κίνημα. Πάνε τα παιδιά και γράφονται στο Ρουβίκονα εθελοντές. Για να ξεβρωμίσει ο τόπος. Παιδιά, σας τα λέω και σας ξαναλέω, δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε. Θα βρεθείτε προεκπλήξεων όλοι.
0: Δεν θα μου κάνει ντου ο Ρουβίκονα. Εγώ δεν έχω τίποτα να μου ελέγξει.
1: Καλά, εντάξει. Όλοι έχουμε να μας ελέγξουν άμα χρειαστεί κάποιος. Θα βρει ο άλλος. Και να έρθει να σε τρομοκρατήσει ή να έρθει να σε χτυπήσει.
0: Να κάνω μπάνιο. Γιαννάκη μου, θέλω να το διασκεδάσω λίγο, γιατί δεν έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά θέλω να πω.
1: Διασκέδασε το για να μην τσαντίζουμε και να
0: εγώ, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Θυμάσαι τον Ρουβίκονα που είχε έρθει εδώ στην εφορία και είχε πάει στο προϊστάμενο.
1: Πρόσεχε, παρακαλώ.
0: Δηλαδή. Από τότε δεν γινόταν αυτά.
1: Ναι, τώρα όμως είναι πιο.
0: Πιο οργανωμένοι, οργανώθηκαν. Πιο
1: αποθρασιμένο. Πιο. Πώς να το πω, πιο εγωιστικό, δηλαδή πιο θεατρικό σου στυλ. Βέβαια, έπρεπε να δεις τη δουλοπρέπεια. Τη δουλοπρέπεια. Και την, το ραγιαδισμό με τον οποίο ο υπάλληλος, ο προϊστάμενος, πήρε και δίνει κανονικά στην δουλειά σε μια κυρία εκεί με ένα σκουλαρίκι πέρναγε στη μύτη και δίπλα ήταν τρεις φουσκωτοί και έκανε και γίνανε τις σελίδες. Και ο προϊστάμενος και ο εργαζόμενος της πολυεθνικής πρόσεξης εταιρείας.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει σημασία αυτό. Κανονικά ήταν μπροστά της, σαν να ήταν ένας αστυνομικός. Δε αυτό που έκανε ο Στεγουρουβέγκονας ήταν μια αστυνομική επιχείρηση. Της αστυνομικής οικονομίας. Οικονομικής αστυνομίας.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ δεν έχει να κάνει ούτε με τον Ρουβίκονα, ούτε με τον επιχειρηματία. Βέβαια, θα μου πεις, εγώ αν ήμουν, λέω τώρα, δεν ξέρω τις συνθήκες, μπορεί και να μην δεχόμουν αυτόν τον έλεγχο. Το ζητούμενο είναι αν δεν δεχόταν τον έλεγχο ο επιχειρηματίας.
1: Θα έπρεπε να παίξει ξύλο.
0: Ναι, okay. Ναι. Μετά θα είχαμε παρέμβαση αστυνομίας. Θα είχαμε συλλήψεις μετά.
1: Όχι.
0: Έτσι, μπράβο, Γιαννάκη μου. Ναι,
1: αυτό,
0: άρα ναι, είναι άρα... θέμα δημοκρατίας.
1: Με αυτό
0: δεν φταίει ο Ρουβίκονας.
1: Με αυτό ακριβώς λέμε.
0: Λοιπόν,
1: μα,
0: πάμε
1: μα
0: στα αριστερά τώρα. Έχουμε 21, είπαμε, και να κλείσουμε με αυτό. Μάλλον θα κλείσουμε και λίγο με πανετολικό. 26. Έχουμε ανακοινώσει και του Τσίπρα.
1: Α, τι λες. Χρειάζεται και αυτό. Είναι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ναι. Γιατί τότε ήταν αργά, λέει, το Μάρτιο είναι αργά. Το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά.
0: Όχι, κάνει. Όχι, όχι, όχι. Τώρα είναι πιο καλά τα πράγματα, γιατί εδώ βλέπω δημιουργεί κλίμα ο Πολάκης.
1: Ναι, ο ίδιος το είπε, παιδί μου. Έβγαλε. Δεν έχει προσέξει την καμπάνια του Τσίπρα. Έβγαλε κάτι.
0: Ναι, την είδα. Βιντεάκια.
1: Το Σεπτέμβριο ήταν νωρίς. Το Μάρτιο ήταν νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Ταρατατζούμ, ταρατατζούμ. Και θα πάρει βέβαια και δυνάμεις, από ό,τι φαίνεται, πάρα πολλές ετερόκλητες. Ο κ. Σαλμάς είπε ότι μπορεί να, και να πάει σε ένα κέντρο δεξιό ή κέντρο αριστερό κόμμα.
0: Όχι
1: ότι
0: μπορεί να πάει.
1: Όχι μπορεί να πάει, ότι του έχουν προτείνει.
0: Του έχουν προτείνει.
1: Ο κ. Σαλμάς πάντα ήταν συμπαθούς του Τσίπρα, τον θεωρούσε ηγετική προσωπικότητα.
0: Είχε κάνει κάποιες δηλώσεις, έτσι.
1: Ναι, σε συζητήσεις. Το έλεγε ανοιχτά όμως, δεν το έλεγε κρυφάξεις τρεις φίλοι του. Σε τραπέζια, σε αυτό και τα λοιπά. Τσίπρας είναι ηγέτης. Είναι ηγέτης. Προφανώς κάποιος άλλος δεν είναι.
0: Φαντάζεσαι τον Πολάκη με το Σαλμά? Δεν θέλω να το φανταστώ. Αγελάς σου
1: πειραμένος. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό, εντάξει. Δεν νομίζω, εντάξει.
0: Λοιπόν, είστε εδώ στον Energy 94,2. Γιάννης Υψηρής μοναδικός. Μοχάμεντ Μιλάντη στην κονσόλα του ήχους, μουσικές επιλογές και η ομιλούσα βεβαίως, Νανά Θεοδωροπούλου. Θα πάμε γρήγορα γρήγορα στο επόμενο break για διαφημιστικά μηνύματα. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά. Έτσι, και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς. Κοντά μας σε λίγο θα είναι ο Δήμαρχος Αγρινίου και αντιπρόεδρος ΣΚΕΔΕ, Γιώργος Παπαναστασίου, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης και με πολλές ειδήσεις, θέλω να πιστεύω.

0: Energy 94,2.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
4: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
3: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
4: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα, μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
3: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
4: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410-25695.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
6: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
0: Η ώρα είναι νέα. Δυναμό.

Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνα από Παλαιό Φάληρος Μοσχάτο και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονταν ατμήματα και στα δύο ρεύματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα και ότι δεν θα απομείνει τίποτε αν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ανήρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου κατά του Ιράν. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα λίγο πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα φερθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Ισχυρός σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κίνα. Κατέρευσαν τουλάχιστον 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

4 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά τις 9 εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για 55 ακόμη λεπτά της ώρας, μπορεί και κάτι, γιατί απέναντί μου έχω έναν άνθρωπο ο οποίος πέραν ότι ασκεί διοίκηση, έτσι, ασχολείται με την πολιτική πάρα πολλά χρόνια, με την αυτοδιοίκηση βεβαίως το μεγαλύτερο κομμάτι, άρα θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε εδώ δίπλα, με την αυτοδιοίκηση βεβαίως το μεγαλύτερο κομμάτι.

0: Ναι, μου δίνεις πάσα να ξεκινήσω εγώ, αν και συνήθως εμείς οι άντρες παραχωρούμε την πρώτη ερώτηση στις γυναίκες,
1: για να δεις λοιπόν πόσο ευγενική είμαι σήμερα.
0: Να ξεκινήσουμε, κύριε Δήμαρχε, από την τελευταία σας πράγματι τοποθέτηση στην ΚΕΔΕ προημερών, όπου ήταν επικώς αιχμηρή, κακά τα ψέματα, μια τοποθέτηση η οποία έδειξε μια εικόνα που φαίνεται ότι επικρατεί πανελλαδικά, κυρίως βέβαια στους Δήμους της Περιφέρειας, και αναφέρομαι στα οικονομικά των Δήμων και την οικονομική ασφυξία εντός και εκτός εισαγωγικών που φαίνεται να υπάρχει. Αν η ασφυξία αυτή επηρεάζει άμεσα το Δήμο Αγρινίου, αν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, αν υπάρχουν ζητήματα, για παράδειγμα θα πει κάποιος, με τα καύσιμα, με τη μισθοδοσία, και αν υπάρχει κίνδυνος έτσι να, αν δεν έρθει αυτή η έκτακτη χρηματοδότηση που εσείς με τους συναδέλφους σας ζητήσατε, να τυναχτούν στον αέρα οι λειτουργίες βασικών υπηρεσιών.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα είναι δύσκολα στα λειτουργικά των Δήμων. Να ξεχωρίσω τα πράγματα. Είναι άλλο το κομμάτι των επενδύσεων, δηλαδή των έργων που υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία χρηματοδοτούν, όχι για τις συντηρήσεις, για νέα έργα. Άρα έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι τα λειτουργικά των Δήμων, το κόστος της καθημερινής λειτουργίας των Δήμων, και το άλλο είναι οι επενδύσεις που αφορούν τις συντηρήσεις. Στα δύο αυτά ζητήματα έχουμε πρόβλημα. Τι είναι δηλαδή η ΚΑΠ, η Κεντρική Αυτοτελή Σπόρη, που είναι τα λειτουργικά, και η ΣΑΤΑ, η οποία έχει μείνει καθυλωμένη εδώ από το 2010.
0: Πολλά χρόνια.
2: Πάρα πολλά χρόνια, με τεράστια αύξηση του κόστους των συντηρήσεων, κάτι το οποίο μας δυσκολεύει πάρα πολύ. Γι' αυτό οι Δήμοι, όσον αφορά τις επενδύσεις, ζητούν χρήματα για να κάνουν τη δημοτική οδοποιία. Νομίζω ότι το έχετε δει, ναι, ότι είναι προμετωπίδα αυτό. Δεν μπορούμε να συντηρήσουμε τους υπάρχοντες δρόμους, πεζοδρόμια ή οτιδήποτε άλλο, γιατί τα χρήματα που παίρνουμε για τις συντηρήσεις είναι άπειρο ελάχιστα. Και το δεύτερο, το οποίο ουσιαστικό, είναι ότι έχουμε πρόβλημα πλέον στα λειτουργικά. Γιατί? Τα λειτουργικά επηρεάζονται από τις αυξήσεις που έχουν γίνει. Η αύξηση της μισθοδοσίας.
1: Ναι, τα καύσιμα που είναι πολύ μεγάλο.
2: Η αύξηση των καυσίμων. Η αύξηση όλων των υλικών και προμηθειών που έχουν οι Δήμοι. Άρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό θα πρέπει να καλυφθεί. Και να τα πάρουμε ένα-ένα. Τα τελευταία 2-3 χρόνια γίνονται κάθε χρόνο αυξήσεις της μισθοδοσίας. Αυτό δημιουργεί κόστος, γιατί η μισθοδοσία πληρώνεται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Έχουμε αύξηση στα καύσιμα. Έχουμε έναν Δήμο, παράδειγμα που λέτε, του Δήμου Αγρινίου, που έχει τεράστιες αποστάσεις. Δηλαδή, υπερσυλλογή, ας πούμε, των σκουπιδιών. Ακόμα, ό,τι γίνεται με μηχανήματα, με φορτηγά, καταλαβαίνετε, ένα αγροτική οδοποιία, ένα τεράστιο δίκτυο, το οποίο τα κόστη. Το λειτουργικό κόστος αυξάνεται συνεχώς.
1: Αυτό το επιπλέον ποσοστό που καλείται να πληρώσει ο Δήμος δεν συνυπολογίζεται στα χρήματα που έρχονται από την κεντρική διοίκηση, από το κράτος.
2: Κάθε χρόνο θεωρητικά δίνεται στους ΚΑΠ μια αύξηση, η οποία όμως γίνεται με κάποια δεδομένα, τα οποία όμως πολλές φορές μεταβάλλονται. Παράδειγμα, όταν προϋπολογίστηκε και έγινε ο προϋπολογισμός της φετινής χρονιάς, ναι, δεν είχε προϋπολογιστεί ότι τα καύσιμα θα αυξηθούν τόσο πολύ.
1: Ναι.
2: Τα καύσιμα που αυτή τη στιγμή παίρνει, παράδειγμα, ο Δήμος Αγρινίου, θα έπρεπε να τα παίρνει τον Αύγουστο.
0: Α, μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό δημιουργείται ένα κενό. Και όχι ο Δήμος Αγρινίου, ο κάθε Δήμος. Το έλεγε και ο Κωνσταντέλος για τη Βούλα το ίδιο. Όλοι μας εκφράζουμε μια τεράστια αγωνία. Η αγωνία που είναι η αγωνία όλων των συναδέλφων μας αυτοδιοικητικών από το σύνολο της χώρας. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός πια.
1: Ναι, επειδή έχετε πάρα πολύ καλή εικόνα, κύριε Δήμαρχε, πόσο διάστημα μπορείτε ακόμη να αντέξετε έτσι?
2: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή,
2: να δείτε,
1: η ΚΕΔΕ είδαμε ότι ζήτησε επιπλέον ΚΑΠ, έτσι. Αν σε περίπτωση δεν έρθουν, έχουμε άρνηση της κυβέρνησης, τι σημαίνει αυτό, έτσι, για το Αγρίνιο?
2: Για όλους μας. Να το πούμε πολύ απλά.
1: Ναι.
2: Όλοι οι προϋπολογισμοί γίνανε για τους 12 μήνες. Σήμερα όταν βρισκόμαστε στον πέμπτο μήνα και ουσιαστικά παράδειγμα για τα καύσιμα είναι λες και βρισκόμαστε στον 8ο, αυτό τι σημαίνει?
0: Τρεις μήνες μέσα.
2: Και γι' αυτό είδατε ότι είπα ξεκάθαρα ότι χρειαζόμαστε δύο δόσεις.

0: μέχρι τα τέλη Ιουνίου, δηλαδή ουσιαστικά μέχρι να κλείσει το πρώτο εξάμηνο, όπου θα γίνει επαναυπολογισμός μετά τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου.
1: Τρεις μήνες πίσω.
0: Να πω και κάτι άλλο. Η κυβέρνηση πήρε διάφορα μέτρα για να ενισχύσει τους πολίτες.
1: Τα full pass.
0: Τα full fuel pass και όλα τα υπόλοιπα. Αντίστοιχα, πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα για τους δήμους, για να ενισχυθούν οι δήμοι, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, από το πλεώνασμα, υπερπλεώνασμα ή οτιδήποτε, οπωσδήποτε το χαρακτηρίζει ο καθής, αυτό, ένα κομμάτι από εκείνο το πλεώνασμα πρέπει να δοθεί στους δήμους για να μπορέσουν να το απεξέλθουν.
1: Είναι σαφές.
2: Ναι. Να έρθουμε λίγο στο θέμα του Πανεπιστημίου. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα εδώ και τον κύριο Κώστα Πιστιόλα. Κάναμε έτσι μια πρώτη συζήτηση γι' αυτό, κύριε Δήμαρχε. Έχουν πάρθει κάποιες πρωτοβουλίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα και από την πλευρά της αντιπολίτευσης και από την δική σας βεβαίως πλευρά, σχετικά με την δημιουργία μιας επιτροπής προκειμένου να συζητηθούν κάποια πράγματα, αλλαγή κατεύθυνση θα το έλεγα εγώ, στη μέχρι τώρα πορεία μας με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τουλάχιστον αυτό αφήσατε έτσι να εννοηθεί και κατά τη συνεδριάση των Δημοτικών Συμβουλίων. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, και υπάρχουν έτσι και ερωτήματα και από τον κόσμο που ασχολείται όσο μπορεί με τα κοινά, αλλά και με αυτοδιοικητικούς και άλλους παράγοντες που έχουν σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη? Αυτή η επιτροπή, από όσο ξέρω, δεν έχει συνεδριάσει, δεν έχετε βρεθεί να φτιάξετε ένα κοινό πλαίσιο. Τι έχετε στο μυαλό σας γι' αυτό?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, με την αντιπολίτευση δεν είχαμε ακριβώς την ίδια άποψη. Υπήρχε μια άποψη να συναντηθούμε με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ή οτιδήποτε. Εγώ είμαι ξεκάθαρος ότι δεν θέλω να έχω καμία σχέση με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Και το είπα ανοιχτά και ξεκάθαρα και με πλήρη ευθύνη των λόγων μου. Γιατί δεν ανέχομαι τους εμπεγμούς. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι είναι αναξιόπιστη. Όταν ο Πρίτανης ο ίδιος αρνούταν ότι είχε μιλήσει για την Ιδατρική, και υπάρχουν βίντεο, συνεντεύξεις στην εφημερίδα Πελοπόννησος, βγήκαν όλα αυτά. Δεν μπορεί ένας θεσμικός παράγοντας, ένας καθηγητής, ένας πρίτανης ενός πανεπιστημίου να είναι αναξιόπιστος. Θα μπορούσε να πει ότι τότε κάναμε έναν άλλο σχεδιασμό, όχι ότι δεν μιλήσαμε ποτέ για αυτό το θέμα. Και τα λέω αυτά γιατί όλα τα χρόνια ζούμε αυτόν τον εμπεγμό από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Άρα,
2: Δηλαδή, θέλετε να πείτε, γιατί μου φαντάζει έτσι λίγο, πώς να το πω, λίγο ακραίο από μια συμπεριφορά ενός πρίτανη να αλλάζουμε εντελώς κατεύθυνση σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αλλά μου λέτε ότι αυτή η τακτική ήταν διαχρονική, δηλαδή είναι αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι. Έτσι.
0: Διαχρονικά το Πανεπιστήμιο Πάτρας, ό,τι καλό γεννιέται εδώ, το παίρνει στην Πάτρα. Ναι. Δείτε, η οικονομική σχολή έφυγε στην Πάτρα. Το τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος έφυγε, πήγε στην Πάτρα.
1: Επιγαδρόμου...
0: Το αρχαιολογικό έφυγε, πήγε στην Πάτρα.
2: Ναι.
0: Και αυτό συνέβαινε διαχρονικά. Και αν θυμηθείτε και κάτι άλλο, ότι στο Αγρίνιο κάποια στιγμή στο παρελθόν έγινε μια άλλη κίνηση σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και μετά δημιουργήθηκαν τρία τμήματα στο Αγρίνιο. Πολλά χρόνια. Από κάποιον άλλον δήμαρχο και από κάποιους άλλους πολιτικούς παράγοντες της περιοχής. Το λέω γιατί. Γιατί η ιστορία τελικά μάλλον επαναλαμβάνεται. Και ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Μόνο που ξέρετε ότι δεν μου αρέσει πριν επιτύχουμε πράγματα να λέω κουβέντες. Εγώ ουδέποτε μιλάω τοπικά. Μιλάω συγκεκριμένα και οι κινήσεις γίνονται όπως πρέπει να γίνουν προκειμένου να πετύχουμε κάτι καλύτερο για αυτό το
1: λόγο. Άρα, να συμπληρώσω αυτό που πει Νανά, επειδή το λένε κάποιοι, άρα δεν υπάρχει από μέρους σας κρυφή ατζέντα. Απλά προφανώς με τους ανθρώπους που είστε σε επικοινωνία έχετε πει ότι αν δεν κατασταλάξουμε κάπου και αν δεν έχουμε κάτι σαφές, να μην προβούμε σε διαρροές ή ανακοινώσεις.
0: Μα δεν το συζητάμε. Έτσι πάντα πρέπει να γίνεται, και ούτε υπάρχουν κρυφές ατζέντες.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν είναι θέμα κρυφής ατζέντας. Είναι ότι πραγματικά πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε τακτική. Πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Δεν μπορεί να σειρώμαστε συνέχεια από το Πανεπιστήμιο Πάτρας, το οποίο δεν έχει στόχευση να αναπτύξει τα πανεπιστημιακά τμήματα στο Αγρίνιο και στην Ετώλα Καρνανία γενικότερα. Φαίνεται ξεκάθαρα.
2: Το ζητούμενο είναι ότι ό,τι αποφασίσουμε όμως, κύριε Δήμαρχε, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, έτσι, να κοιτάζουμε των υπολείπων τα λάθη, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και λίγο την δική μας αυτοκριτική, και αναφέρομαι όχι μόνο σε εσάς, διαχρονικά, έτσι, σε ζητήματα υποδομών. Γιατί εγώ, δέχομαι ότι μπορεί να γίνει ένα νέο πανεπιστήμιο, έτσι, ή να δημιουργήσουμε κάποιες άλλες υποδομές και κάποια πιο ελκυστικά τμήματα που να ωφελήσουν την πόλη, αλλά θα πρέπει να δούμε και το ζήτημα των υποδομών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έβλεπα, για παράδειγμα, στα Ιόνια νησιά έγιναν κάποια συναντήσεις, αν δεν κάνω λάθος, στην Κεφαλονιά και στο τμήμα, δημιουργούσαν φοιτητικές εστίες. Γενικά βλέπω σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν υποδομές. Εμείς γιατί χωλαίνουμε?
0: Ποιος τις δημιουργεί τις υποδομές, κυρία Θεοδωροπούλου? Το πανεπιστήμιο.
2: Ναι,
0: τις υποδομές τις δημιουργεί το πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να δημιουργήσει τις υποδομές. Οι κάποιοι άλλοι, όποιοι άλλοι, μπορούν να βοηθήσουν μόνο σε αυτό, αρκεί να το θέλει το πανεπιστήμιο.
2: Ναι, να είναι μια συλλογική προσπάθεια. Δεν θα διαφωνήσω.
0: Να πούμε και κάτι άλλο. Ότι πάντα όπου δημιουργήθηκαν πανεπιστήμια σε αυτή τη χώρα, δεν υπήρχαν υποδομές. Στεγάστηκαν σε υπάρχοντα κτίρια ή σε ό,τι βρέθηκε, και στη συνέχεια δημιουργήθηκαν οι υποδομές. Ακριβώς αυτό πήγε να γίνει όταν ήταν το πανεπιστήμιο στο Αγρίνιο, που στεγάστηκε τα τρία τμήματα,
2: ναι,
0: σε κτίρια που δόθηκαν τότε από το Δήμο. Το πρώτο κτίριο που ήταν το σχολείο που πήγαινα και εγώ λύκειο, το δεύτερο κτίριο που κατασκευάστηκε επί νομαρχιακής αυτοδιοίκησης όταν ήμουνα στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση,
2: ναι,
0: το διπλανό, το τρίτο κτίριο δόθηκε πάλι από σχολείο του Δήμου Αγρινίου και που υπάρχουν σήμερα και τα έχει το Πανεπιστήμιο Πάτρας. Όμως όταν έγινε το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Ελλάδος, παραχωρήθηκαν και κάποια στρέμματα προκειμένου να γίνει στο αεροδρόμιο εκεί ένα κάμπους.
2: Ναι.
0: Αυτό όλο, όταν καταργήθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, πήγε στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Εμείς το 2014-2015, όταν αναλάβαμε και το τεχνικό επιμελητηρίο, τους είπαμε να κάνουμε το τοπικό ρευματομικό, να το προχωρήσουμε, προκειμένου να μην επιστρέψει αυτό στο κράτος. Το πανεπιστήμιο τότε το αρνήθηκε και έτσι απεμπόλυσε ένα δικαίωμα. Εκεί φάνηκε ξεκάθαρα ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν ήθελε να αναπτύξει τίποτα στην Ετώλα Καρνανία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν αύριο υπάρχει εδώ, παράδειγμα, μια άλλη δομή, ένα άλλο πανεπιστήμιο, σαφώς και μπορεί να ξαναδιεκδικηθεί αυτό, σαφώς και μπορεί να γίνει ένα κάμπους.
2: Ναι.
0: Όμως το πρώτο είναι να αναπτυχθεί το πανεπιστήμιο και στη συνέχεια θα γίνουν και οι υποδομές.
2: Ναι, εγώ σέβομαι αυτό.
0: Όπως γίνεται παντού.
2: Ναι. Ναι,
0: σας λέω, μπορώ να σας πω δεκάδες παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα πώς στηθήκανε τα πανεπιστήμια και πώς αναπτυχθήκανε.
2: Ναι.
0: Αυτό όμως μετά το κάνει το πανεπιστήμιο. Παράδειγμα, όπως είπατε, εστίες. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έκανε κάποιες εστίες τώρα στο Μεσολόγγι.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Εμείς, επειδή υπάρχει και κληροδότημα 10 στρεμάτων στο Δήμο Αγρινίου, είναι κάτω από το μουσικό σχολείο, είχαμε πάει με τον Πρίτανη, εγώ και ο κύριος Τζιόλης, ο γενικός γραμματέας, και του το δείξαμε. Και μάλιστα είχε γίνει πρόταση για να γίνει σε ΣΔΙΤ,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: από το Πανεπιστήμιο,
2: ναι, ναι,
0: η οποία, κάτι το οποίο δεν προχώρησε.
2: Υπήρξε άρνηση δηλαδή.
0: Εμείς τι μπορούσαμε να κάνουμε? Να παραχωρήσουμε, ναι, τη γη. Από εκεί και πέρα δεν, ναι, μπορούμε, ναι, να κάνουμε, ναι, κάτι περισσότερο.
2: Σωστά, σωστά.
0: Όχι εμείς, εγώ.
2: Το αντιλαμβάνομαι,
0: ο Δήμος, ναι, Αγρινίου, γιατί, ναι, ο Δήμος Αγρινίου διαχρονικά δεν ανήκει σε κανέναν, είναι, ανήκει σε όλους τους δημότες. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Mm-hmm. Ο Δήμος Αγρινίου έχει αυτή τη δυνατότητα να σου παραχωρήσει ένα ακίνητο,
2: ναι,
0: στο οποίο μπορεί να μπει σε ένα πρόγραμμα και να γίνει, ας πούμε, φοιτητική εστία ή οτιδήποτε,
2: ναι,
0: άλλο.
2: Ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι όλα αυτά που λέτε και έτσι έχω και θετική διάθεση και πιστεύω έτσι σε κάποιες πρωτοβουλίες που παίρνετε γενικότερα, ότι θα πάμε σε ένα καλύτερο το επόμενο βήμα. Επειδή ξέρουμε όλοι και το έχετε πει και εσείς πολλές φορές στο δημόσιο λόγο σας, ότι αυτού του είδους, εν πάση περιπτώσει, οι πρωτοβουλίες είναι κυρίως πολιτικές. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, είναι το εξής. Έχετε καθόλου επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, δηλαδή το έχετε συζητήσει αυτό το θέμα που δεν ξέρουμε πώς θα κινηθείτε μέχρι τώρα. Γιατί σε αυτό δεν έχετε αναφερθεί ποτέ και θέλω να μου πείτε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Εννοείται και με Υπουργείο έχουμε συζητήσει, αλλά γενικότερα έχουμε κάνει και προτάσεις. Και επειδή καταλαβαίνω ότι σήμερα θα είναι και μακριά η κουβέντα, οι προτάσεις μας έχουν καταγραφεί εδώ και 1,5 χρόνο, προκειμένου να γίνει το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης της Ετωλακαρνανίας από την κυβέρνηση. Μάλιστα, όλες οι προτάσεις που έχει κάνει ο Δήμος Αγρινίου, οι υπόλοιποι Δήμοι, η Περιφέρεια, οι βουλευτές μας, είναι καταγεγραμμένες, γιατί τις έχουμε και σε ένα σεντόνι που ήρθε να γίνουν ορισμένες διορθώσεις. Περιμένουμε τις όποιες εξελίξεις, περιμένουμε να γίνει και το τοπικό σχέδιο για την Ετωλακαρνανία και να παρουσιαστεί. Τα λέω αυτά γιατί στο μεσοδιάστημα γίνονται και άλλες προσπάθειες. Οι προσπάθειές μας είναι ξεκάθαρες. Θέλουμε να αναπτυχθούν σοβαρά τμήματα στην Ετωλακαρνανία και κυρίως στο Αγρίνιο. Και το λέμε για ποιο λόγο? Γιατί μόνο σοβαρά τμήματα και σοβαρές σχολές θα τραβήξουν τους φοιτητές που πρέπει. Βλέπετε ότι υπάρχουν δύο τμήματα.
2: Ναι.
0: Το ένα έχει καλή λειτουργία, εισέρχονται φοιτητές, και στο άλλο δεν εισέρχονται καν φοιτητές. Άρα κάτι σημαίνει αυτό. Η λογική λοιπόν δεν είναι να έχουμε τμήματα τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας, αμφιβόλου επαγγελματικών δικαιωμάτων, που φωνάζουν φοιτητές και έχουν απόλυτο δίκιο. Θέλουμε συγκεκριμένα τμήματα με συγκεκριμένο κύκλο σπουδών και με συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
2: Ναι, αυτό εντάξει, είναι επιθυμία όλων των πανεπιστημίων. Δηλαδή. Δεν μου είπατε όμως, είναι θετική στα αιτήματά σας που καταθέσατε.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
2: Γιατί παίζει ρόλο και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και πολιτικό το θέμα.
0: Υπάρχουν κάποιες σοβαρές εξελίξεις,
2: ναι,
0: οι οποίες αν ευοδοθούν πραγματικά, θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ
1: σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό που λέει ο Δήμαρχος. Αυτό είναι σημαντικό που λέει. Άρα θα περιμένουμε.
0: Και επίσης, να πω και κάτι άλλο. Πόσα χρόνια παλεύει το Αγρίνιο γι' αυτό?
1: Να πάω τώρα σε επόμενη ερώτηση για το πόσα χρόνια παλεύει το Αγρίνιο για τη σύνδεση με την Ιόνια.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Επειδή έχουν άμεση σχέση αυτά τα δύο θέματα. Αυτό
0: για,
1: και.
0: Για πείτε μου, αυτό και Αγγελόπουλε, κάνω εγώ την ερώτηση.
1: Από πρόεδρο ΤΕΕ το Λακαρνανίο που ήταν.
0: Από πότε παλεύει το Αγρίνιο γι' αυτό?
1: Από πότε? Πού ήταν πρόεδρο ΤΕΕ το Λακαρνανίο?
2: Από τόσα χρόνια, κύριε Δήμαρχε, που ασχολείστε εσείς με την αυτοδιοίκηση και την πολιτική και ασχολούμαστε εμείς με τη δημοσιογραφία.
0: Πάντως, επισήμως ο Δήμος Αγρινίου το έβαλε από το 14 και μετά. Δηλαδή το έβαλε ο συγκεκριμένος δήμαρχος που είναι τα τελευταία 12 χρόνια. Πριν δεν είχε μπει ποτέ από το Δήμο Αγρινίου.
1: Αυτό είναι, αυτό ναι, κι αν είναι παροδία το θέμα.
0: Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα.
1: Γιατί
0: το έβαζε το τεχνικό επιμελητήριο, ναι, ναι, πάλι επί Προεδρίας, ναι, ναι, και συνέχεια και επί Προέδρων επόμενων από μένα. Ο Δήμος Αγρινίου το έβαλε πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2014 σε μια συνάντηση με τον τότε Υπουργό Έργων, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Δεν είχα αναλάβει ακόμα, ήταν η
1: μετάβαση.
0: Νομίζω ότι πρέπει και η κυρία Θεοδωροπούλου να ήταν εκεί εκείνη,
2: ναι,
0: τη μέρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην Τέρνα, στο εργοτάξιο της Τέρνα που υπήρχε κάπου στη Στάνου.
2: Προς τη Στάνου.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι,
1: ναι,
2: σωστά.
0: Εκεί
2: σωστά
0: μπήκε πρώτη φορά επισήμως, ναι, από τον δήμαρχο που ερχόταν να αναλάβει την 1η Σεπτέμβρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, για αυτή είναι η ιστορία.
2: Πρέπει να δούμε ότι έχουν περάσει 12 χρόνια.
1: Έχουν περάσει πόσα χρόνια. Πρόσφατα είχε έρθει με την ιδιότητα που είχε τότε, γιατί άλλαξε, ο κύριος Κρέκας στο πλαίσιο περιοδίας, τον κύριο Κονταδάκη στο Δημαρχείο. Είπε ο Δήμαρχος ότι το Αγρίνιο έχει, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αδικηθεί διαχρονικά σε επίπεδο μεγάλων υποδομών. Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, να θυμηθώ σε προεκλογική βραδιά, μάλλον σε εκλογική βραδιά, επειδή ήμουν κάπου εκεί κοντά για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, τηλεφωνική σας επικοινωνία με τον Κώστα Καραμανλή, τον υπουργό, όχι τον πρώην πρωθυπουργό, τον πιο νέο, που ήταν υπουργός υποδομών, όπου σας δεσμεύονταν στο τηλέφωνο ότι η Ιόνια Οδό, η σύνδεση θα γίνει. Υπήρχε αυτή η πληροφορία εκείνο το βράδυ. Τίποτα μέχρι τότε και έχουν αλλάξει 15 υπουργοί.
0: Μπορώ να πω και άλλα. Να προσθέσω.
1: Αμέ.
0: Στις προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης, το 19, στη Βουλή, ανατρέξτε, θα δείτε ότι είναι η σύνδεση του Αγρινίου.
1: Ναι, ναι. Ναι, ξεκάθαρα.
0: Δικαιολογημένα παραπονιόμαστε. Δεν παραπονιόμαστε έτσι για να παραπονιωθούμε. δικαιολογημένα παραπονιόμαστε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι πολύ κοντά σε αυτή την κυβέρνηση και γκρινιάζω γι' αυτό. Γιατί? Γιατί πραγματικά έχει μείνει πίσω. Έγιναν κάποια βήματα. Ολοκληρώνονται μελέτες. Όμως είναι ακόμα μακριά και αυτός ο τόπος, το Αγρίνιο, είναι ασύνδετος με την Ιόνια Οδό. Το έχω ξαναπεί.
1: Από μόνος είναι
0: η Ιόνια Οδό σήμερα ξεκινάει από τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου, τη γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης, και φτάνει στην Εγνατία. Το μεγαλύτερο αστικό κέντρο που περνάει είναι το Αγρίνιο, γιατί το ξεχνάμε ότι είναι από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας και δεν συνδέεται με την Ιόνια Οδό. Είναι ανεπίτρεπτο.
1: Ξεκάθαρα ανεπίτρεπτο, βέβαια, και ο Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης, προθέτει.
0: Όπως είναι ανεπίτρεπτο, ναι, ότι δεν, έρχομαι στο προηγούμενο θέμα, ναι, ότι δεν υπάρχει τέτοιου μεγέθους δήμος, αστικό κέντρο, που να μην έχει πανεπιστήμιο περιοπής.
1: Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο.
2: Ναι, βέβαια, στη δωδεκαετία αυτή υπήρχαν και άλλες περιοχές που κατόρθωσαν έτσι να συνδεθούν με την Ιόνια, και λέω κατά μήκος της Ηπείρου.
1: Βέβαια.
2: Και γίνεται προσπάθεια και για άλλες.
1: Και συνεχίζεται, ναι, αυτό. Και βέβαια φαντάζομαι ότι υπάρχει άμεση συνεργασία με την περιφέρεια για το ζήτημα αυτό. Είπε διάφορα πράγματα, ότι φαίνεται να έχουμε θετικές εξελίξεις, αυτό που είπατε κι εσείς, ό,τι έχει να κάνει με τις μελέτες ο Περιφερειάρχης, ο Νεκτάριος Φαρμάκης, ναι, πριν μια εβδομάδα
2: για
1: εδώ.
2: Για το ένα χιλιόμετρο που υπήρχε εμπλοκή, ναι, κυρία Δήμαρχε.
0: Ναι, υπήρξε μια εμπλοκή με γεωλογικά στοιχεία.
1: Αλλά πολύ φοβάμαι να, και κύριε Δήμαρχε, ότι επειδή κακά τα ψέματα, φάνηκε αυτό και από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας προχθές, άτυπα μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο χωρίς να ξέρουμε ακόμη, βέβαια, πότε θα γίνουν εκλογές. Μήπως
0: το
1: πάλι...
0: δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει το 27.
1: Αυτό το δηλώνει.
0: Το δήλωσε ξεκάθαρα, το ξεκαθάρισε για ευνόητους λόγους.
1: Για γιατί
0: ήταν, ήταν ο τρόπος που το
1: ο τρόπος
0: έθεσε.
1: Που το έθεσε, ναι.
0: Ήταν να ξεκαθαρίσει
1: ήταν
0: τα ξεκάθαρος πράγματα.
1: Μήπως πάλι προεκλογικά φτάσουμε σε σημείο να βλέπουμε επισκέψεις κυβερνητικών στην περιοχή και πάλι θα λένε ότι θα γίνει κάθε τη σύνδεση του Αγρινίου, ναι, με την Ιόνια Οδό.
2: Εγώ σε αυτό θέλω να ρωτήσω το εξής.
0: Εγώ
2: κύριο
0: θέλω μια ξεκάθαρη τέτοια που θα ενταχθεί να χρηματοδοτηθεί.
2: Αυτό, σε αυτό.
0: Γιατί, μπράβο, επειδή ξέρω το διαχρονικό πρόβλημα που υπάρχει με τα δημόσια έργα, τα μεγάλα δημόσια έργα στη χώρα, mm-hmm, και πόσο αργούν να γίνουν, πόσο αργούν να ενταχθούν. Και βέβαια μιλάμε για μια κάθετη σύνδεση την οποία τη ζητάγαμε μεν, όμως δεν είχε καμία ωριμότητα.
1: Καμία.
0: Η πρώτη ήταν η προκαταρκτική μελέτη που έκανε ο Ράδος, mm-hmm, την οποία πάλι ο Δήμος Αγρινίου την κίνησε. Με ποια έννοια? Ότι ο κύριος Ράδος είπε θέλω να κάνω κάτι για τον τόπο μου και ουσιαστικά τον θέσαμε... Του βάλαμε δύσκολα, ναι, γιατί τον βάλαμε να κάνει κάτι μεγαλύτερο ίσως και από αυτό που σκεφτόταν αρχικά. Εντάξει, να κάνει ως προσφορά στον τόπο.
2: Και είναι πολύ
0: υπήρχε όμως
2: αυτό
0: η επιθυμία και μπράβο του και συγχαρητήρια, μπράβο, τα έχω πει πολλές φορές, ναι, δημόσια, γιατί κινήθηκαν πράγματα. Παρ' όλα αυτά, την μελέτη Ράδου την είχαμε πάει στην προηγούμενη κυβέρνηση, στον κύριο Σπίρτζη τότε, και πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι να μπορέσει να κουνηθεί η προκαταρκτική και να ανατεθούν οι επιπλέον μελέτες για να ολοκληρωθεί η ρήμανση του έργου.
2: Είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Δήμαρχε, για το θέμα της χρηματοδότησης. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χρονική περίοδο που είμαστε τώρα, όλα τα προγράμματα, τα μεγάλα προγράμματα, το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, έχουν ολοκληρωθεί. Βλέπω τις άλλες περιοχές για παρόμοιου είδους ζητήματα γίνονται έτσι προσπάθειες, κινήσεις, διαβουλεύσεις θα έλεγα, να ενταχθούν κάποια παρόμοια οδικά έργα στο νέο ΕΣΠΑ. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο εδώ σε εμάς, δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει
0: στο τρέχον ΕΣΠΑ,
2: ναι,
0: δεν θα μπορούσε γιατί δεν υπήρχε και η ωριμότητα του έργου. Παράδειγμα, ο δρόμος στο Μπράλο έχει όριμα.
1: Καλά,
0: είναι εδώ και μια 20ετία, 25ετία που αναμενόταν, ναι, να γίνει. Τα λέω για το διαχρονικό πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή τη διαδικασία παραγωγής έργων δημόσιων στη χώρα. Όμως,
2: τι θα μπορούσε να γίνει?
0: Όταν υπάρχει πολιτική βούληση, τα πράγματα τρέχουν πιο γρήγορα.
2: Ναι.
0: Αυτό θέλουμε. Το πιο, ναι, γρήγορα. Και θέλουμε και το ενδιαφέρον των πολιτικών παραγόντων της περιοχής. Δεν μπορεί να τα κινεί μόνο ένας δήμαρχος ή ένας περιφερειάρχης αυτά.
2: Βέβαια.
0: Γιατί εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα που θα πρέπει να έχουμε αντίστοιχα την πίεση που χρειάζεται στην όποια κυβέρνηση, από όποιους βουλευτές, από όλων των κομμάτων, πιστέψτε με, που θα πρέπει να συνταχθούν σε κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις, προκειμένου να πετύχουμε όσο γίνεται περισσότερα πράγματα για αυτόν τον τόπο.
2: Λοιπόν, επειδή λέτε ενδιαφέροντα πράγματα, μια ανωτελεία να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα διαφημιστικά και σε λίγο ξανά μαζί.
3: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
5: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Μεσολόγγι, Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου Γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

0: 35 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά τις 9 συνεχίζουμε εδώ την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, θέλω να πιστεύω, με το Δήμαρχο Αγρινία, τον Γιώργο Παπαναστασίου. Και μιας και μιλάμε έτσι για διεκδικήσεις και επιθυμίες και μεγάλα έργα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει, να πάμε σε ένα διαμάντι, κύριε Δημάρχε, που έχουμε εδώ στην Αιτωλό Καρνανία, τη μεγαλύτερη λίμνη, και είναι και αυτό ένα από τα θέματα που είναι ένα αγκάθι διαχρονικά, έτσι δεν είναι?
1: Ωραίο αυτό που είπε, διαμάντι, να προσθέσω
0: διαμάντι,
1: ακατέργαστο.
0: Ακατέργαστο.
2: Διαμάντι, ακατέργαστο, διαχρονικά. Τα ακούω, πραγματικά. Μα έτσι είναι. Αλλά ποιος ασχολήθηκε ποτέ με την Τριχονίδα? Για να δούμε, γιατί πάντα λέγαμε αυτός ο φιλημένος τόπος, ο
1: φοβερός τόπος,
2: ο παράδεισος. Ούτε καθορισμένη όχθια παρόχθια ζώνη δεν ήταν στην Τριχονίδα. Εκτός από κάποια σημεία που είχε κάνει ο τραπεζιώτης των Θεστιαίων, στα μπάρια, στο αρχοντικό της λίμνης, για να κάνει τα έργα που είχε κάνει εκείνη την περίοδο. Προχωρήσαμε και μας ακολούθησε και ο Δήμος Θέρμου και ουσιαστικά οριοθετήσαμε την όχθια παρόχθια ζώνη, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον,
0: πρακτικά, επειδή μας ακούει και ο κόσμος, να καταλαβαίνει.
2: Πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι.
2: Δεν ήταν καθορισμένο που μπορούσε να υπάρξει ανθρώπινη δραστηριότητα. Να το πω έτσι πολύ απλά. Δεν ήταν καθορισμένο που ανεβαίνει και που κατεβαίνει η λίμνη. Το υψόμετρο της λίμνης. Που είναι βασικό όσον αφορά τις χρήσεις γύρω-γύρω, που επίσης δεν είναι καθορισμένες. Και έρχεται το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο επεκτάθηκε στο σύνολο της Τριχονίδος, γιατί όπως είδατε είναι, δεν είναι γουπουσού, δεν είναι τουπουσού, όπως τα λένε τώρα, τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Είναι ένα σχέδιο που περιλαμβάνει ουσιαστικά και όλη την Τριχονίδα. Γιατί είναι Αγρίνιο και Θέρμο μαζί. Γιατί δώσαμε το βάρος που έπρεπε στην Τριχονίδα, προκειμένου να έχουμε πλέον χωροταξικό σχεδιασμό εκεί. Δεύτερον, έρχεται και η περιβαλλοντική μελέτη για την Τριχονίδα, έτσι ώστε να ξεκαθαριστούν κάποια συγκεκριμένα πράγματα, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε να κάνουμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις, χρησιμοποιώντας και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν ή που πρέπει να βγουν για την Τριχονίδα. Γιατί η Τριχονίδα, για να αναπτυχθεί, θέλει ένα, το θεσμικό της κομμάτι, το χωροταξικό, και δύο, χρηματοδοτικά εργαλεία. Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια, μάλλον σχέδια του αέρα. Δεν γίνονται παρεμβάσεις όταν δεν είναι θεσμοθετημένες. Στην Τριχονίδα είναι ειδικός χώρος,
1: προστατευόμενος,
2: το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά.
0: Η διαδικασία πόσο χρονοβόρα θα είναι, ή ολοκληρώνεται σύντομα?
2: Πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα, έτσι κι αλλιώς είναι κάτι που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάπτυξης και θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα και πραγματικά θεωρώ, για τα δεδομένα ενός τέτοιου μεγάλου σχεδιασμού, θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ θετική κατεύθυνση. Ήδη το ΕΠΟΣΟΥ θα αμβλύνει και τα προβλήματα και θα διορθώσει τα προβλήματα που είχε δημιουργήσει και το προηγούμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στο Αγρίνιο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά από τη θεωρία στην πράξη. Θεωρητικά μπορεί να φτιάξουμε πύργους ή οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είμαστε θεροβάμονες, είμαστε άνθρωποι πραγματικά που έχουμε μάθει να λειτουργούμε σε συγκεκριμένα πλαίσια που υπάρχουν θεσμικά και να κυνηγάμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν ή που υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσουν υποδομές. Θεωρίες ακούμε πολλές. Η πράξη είναι η οποία δείχνει την πραγματικότητα και αυτούς που δουλεύουν πραγματικά.
1: Άρα και η Βαάνανα, φαντάζομαι, έχει άμεση σχέση με αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος, γιατί και εκεί τελευταία ακούγονται διάφορα, και αν υπάρχει εμπλοκή σε έργα της
0: ΒΑ, έχει να κάνει με το αναπτυξιακό.
1: Μιλάμε η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, έτσι, για να καταλαβεί ο κόσμος τι γίνεται με τη βιβλιοθήκη Καπράλου και με το 8ο Δημοτικό. Υπάρχει ζήτημα?
2: Αυτό, υπήρχε μια προσφυγή στα δικαστήρια ενός έργου, αυτά συμβαίνουν στα δημόσια έργα. Και το έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή, ο κόμβος στη βορειοανατολική είσοδο στο Πλατανάκι.
1: Στο Πλατανάκι.
2: Στα δικαστήρια είχε καταλήξει και γι' αυτό υπήρξε και κάποια καθυστέρηση στο έργο. Και αυτό Ταμείο Ανάκαμψης είναι. Και αν θέλετε, δεν ξέρω και πολλούς δήμους να πήραν σε αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης Αναπλάσης. Ο Δήμος Αγρινίου πήρε ένα βαρύ έργο.
1: Άρα
2: το κόψανε βέβαια και αυτό, ναι, γιατί στην αρχή ήταν 5 εκατομμύρια και βγήκε στα 3.800. Αλλά παρόλα αυτά υλοποιούμε ένα πολύ σπουδαίο έργο πάλι για την πόλη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλω να πω ότι αυτά συμβαίνουν. Όμως δεν μπορώ να καταλάβω και κάτι άλλο. Ξέρετε σε ποια χρονιά του ΕΣΠΑ του καινούργιου είμαστε? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι είδους καθυστερήσεις. Γιατί το 23, τέλος του 23, έτσι, τελείωσε το προηγούμενο. Mm-hmm. Ολοκληρώνονταν τα έργα του προηγούμενου ΕΣΠΑ. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε σε μια φάση που ουσιαστικά είμαστε στην αρχή τους. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή με τίποτα. Όλα αυτά.
0: Και ούτε
2: καταλαβαίνω ότι η πίεση είναι αυτή, από πού προκύπτει. Ναι. Προφανώς κάποιοι θέλουν να κατηγορήσουν μια δημοτική αρχή για τη ΒΑΑ που το τερμάτισε την προηγούμενη φορά, που ήταν πρωταθλητής σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει. Μόνο ως αστείο το εκλαμβάνω.
0: Μιας και είπατε ότι πήραμε, διεκδικήσαμε κτλ., είδα ότι εντεχθήκατε και στο δεύτερο πρόγραμμα. Μαργία Ταγιαννάκου, γκρινιάζατε έτσι σχετικά με το πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο
2: και
0: πρόγραμμα.
2: Πάλι
0: ικανοποιημένοι.
1: Πάλι λίγα, ναι. Ναι.
2: Θεωρητικά ήταν να πάρουμε 4 σχολεία, ήρθαν 2.
1: 2 και 2 με το Μεσολόγιο. Όχι.
2: Όχι. Στη δεύτερη φάση ήταν να πάρουμε 4 σχολεία. Ακούστε με. Το πρόγραμμα Μαργία Ταγιαννάκου το είπαμε από την αρχή και όλοι εμείς και από την Κεντρική Ένωση Δημών Ελλάδος. Ότι είναι ένα πρόγραμμα που δεν έγινε σωστά.
0: Ναι. Έγινε γρήγορα όμως, κάτι που δεν το έχουμε δει στην Ελλάδα να συμβαίνει αυτό.
2: Όταν υπάρχει ιδιωτική χρηματοδότηση γίνονται γρήγορα τα πράγματα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε, κύριε Θεοδωροπούλου, γιατί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υπήρχε ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω των τραπεζών. Όμως ήταν λάθος ο τρόπος ο οποίος έγινε. Γιατί ερχόμαστε να συντηρήσουμε κτίρια σχολείων. Ένας εξωτερικός, δηλαδή το Υπουργείο, το Υπομεδή, στα κτίρια την οποία τη συντήρηση την έχουν οι Δήμοι. Έχουμε την ευθύνη της συντήρησης ή όχι? Τώρα μιλάω και ως ΚΕΔΕ. Έχουμε εμείς την ευθύνη της συντήρησης. Άρα ένα έργο συντήρησης δεν θα το κάνουν οι Δήμοι και θα το κάνουν ο εργολάβος του υπεργολάβου τον υπεργολάβο? Αυτό γίνεται. Πιστέψτε με ότι θα μπορούσαν να γίνουν με τα ίδια χρήματα πολύ καλύτερες συντήρησεις των κτίριων.
1: Μάλιστα.
2: Αν γινόταν από τους Δήμους ή με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στους Δήμους.
1: Για να τα προλάβουμε όλα, να πάω λίγο σε ένα ζήτημα ανανά που τελευταία
2: έχει... Όσον αφορά, για να μην το αφήσω, το Αγρίνιο έπρεπε να έχει πάρει περισσότερα σχολεία να συντηρηθούν.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, δικαιολογήθηκε αυτή η κατανομή, αν δεν κάνω λάθος. Επιλέξανε λίγο κάποιες ακριτικές, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Δήμαρχε, περιοχές. Βέβαια και εδώ οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες.
2: Δεν είναι μόνο θέμα ακριτικών περιοχών. Ναι. Είναι θέμα αριθμού σχολείων.
0: Ναι.
2: Είναι θέμα αριθμού σχολείων. Και το λέμε γιατί πραγματικά υπάρχουν οι ανάγκες. Όμως ο Δήμος Αγρινίου, ας πούμε, πέρυσι συντήρησε 25-27 σχολεία, δεν θυμάμαι πόσα. Και κάθε χρόνο το κάνουμε. Αυτό οι Δήμοι το κάνουν διαχρονικά. Και διαφωνήσαμε και σε άλλα ζητήματα. Δεν μπορεί να μην έχει στέγες επισκευή στεγών στα σχολεία. Το πρώτο πράγμα που κάνει σε ένα κτίριο είναι να διορθώσει τη στέγη του.
0: Α, το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
2: Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν υπήρχαν ουσιαστικά εργασίες που να προβλέπονται στη Μαργέτα Γιαννάκου. Και ήταν λάθος όταν σχεδιάστηκε αυτό. Γιατί το πρώτο πράγμα, σας λέω, που κάνουμε σε οποιοδήποτε κτίριο, πολλό δε μάλλον σε ένα σχολείο, είναι να συντηρήσουμε τη στέγη του. Να, ουσιαστικά, να διασφαλίσουμε το κτίριο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σοβαρότατο ζήτημα τελευταία, όπου βγαίνουν προς τα έξω πανελλαδικά μέσω της δύναμης του διαδικτύου και της ταχύτητας μετάδοσης μιας είδησης αρνητικές εικόνες και κριτικές για την πόλη. Αναφέρομαι στην παραβατικότητα, η οποία είναι αρκετά έντονη το τελευταίο διάστημα πέριξ της Μητρόπολης Αγρινίου. Να πούμε και κάτι απλό για να μην το ξεχνάμε. Πριν από 1,5 χρόνο είχαμε δολοφονία ανθρώπου στο συγκεκριμένο σημείο, η οποία μάλιστα είχε αποτυπωθεί και σε κάμερα καταστήματος. Οι κίονες, λες και δεν ήταν γραφτό να τοποθετηθούν εκεί. Βλέπει ο κόσμος φυλακισμένους τους κίονες πίσω από τα κάγκελα, γιατί αναγκαστικά δεν θα υπήρχαν κίονες έτσι όπως συνεχίζονταν η κατάσταση. Προχθές είχαμε ξυλοδαρμούς πάλι για οπαδικά επεισόδια. Όχι πρώτη φορά, είχε ξαναγίνει. Εδώ ήδη καταστηματάρχες της περιοχής αλλά και πολίτες κάνουν ξεκάθαρα λόγο για γκέτο. Άλλοι μιλούν και για άβατο. Αν και σε μια πολιτεία που θεωρείται ευνομούμενη με νόμους, κανόνες και αστυνόμευσης, για αστυνόμευση δεν δέχομαι προσωπικά τη λέξη άβατο. Άβατο δεν υπάρχει. Πλέον άβατο δεν υπάρχει στα πανεπιστήμια. Μπαίνει η αστυνομία εύκολα. Τι θα γίνει πλέον με την ιστορία αυτή της Μητροπόλεως? Είστε σε επαφές με την αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας?
2: Όχι μόνο, υπερθεματίζω αυτά που λέτε.
1: Είναι ζήτημα μόνο αστυνόμευσης αυτό τελικά? Είναι ζήτημα και κάποιων άλλων παρεμβάσεων που μπορούν να γίνουν από συλλόγους, σωματεία, φορείς? Βέβαια θα μου πείτε εσείς ότι δεν μπορεί να κάνετε το χωροφύλακα τώρα, προφανώς.
2: Όχι, ούτε είμαστε στα ευρωπαϊκά πρότυπα που η αστυνομία είναι στους δήμους.
1: Ναι. Με τοπικούς σερίφηδες και τέτοια. Ναι.
2: Λοιπόν,
1: τι θα γίνει, είναι σοβαρό το ζήτημα αυτό.
2: Αυτό είναι θέμα της αστυνομίας. Μιλάω συνέχεια, πιέζω συνέχεια, είναι ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Είμαι κάθετος σε αυτό, δεν μπορεί να επικρατεί αυτή η κατάσταση. Καταρχάς, αναγκαστήκαμε να βάλουμε πλέγματα γύρω-γύρω στους κίονες.
1: Φυλακή στους κίονες.
2: Παρεμπιπτόντως, ξέρετε, αυτό τα ειδικά plexiglass που μπήκαν δίπλα. Ναι. Γύρω, νομίζω, εάν θυμάμαι καλά, ότι το κάθε κομμάτι από τα τέσσερα ήταν 700 κιλά. Είχαν έρθει με ειδικό γερανό, δηλαδή 4-7-28, 2-800 τόνους γύρω και 400 το καπάκι. Αυτό το τόσο βαρύ που ήρθε ειδικό γερανός για να το κατεβάσει, το σπάσανε και του βάλαν και φωτιά, γιατί εσωτερικά υπάρχει μια μεμβράνη που, για να το καταστρέψουν. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Γιατί δεν έχετε δει στο πάρκο τι γίνεται? Δεν έχετε δει σε διάφορες περιοχές? Βάφουνε, σπάνε, κάνουνε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί.
0: Οι προτάσεις δικές σας ποιες είναι για το θέμα αυτό?
1: Ως προς την
2: αστυνόμευση. Αστυνόμευση. Μόνο αστυνόμευση. Αν θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, εγώ είμαι διατεθειμένος να βάλω και κάμερες.
1: Οι οποίες πόσο θα αντέξουν, καμιά μέρα, καμιά ώρα?
2: Όχι μόνο εκεί. Να σας πω κάτι.
1: Δεν θα αντέξουν όλοι μαχαίοι, να το ξέρετε.
2: Κοιτάξτε, κάποια πράγματα στην Ελλάδα πρέπει να αλλάξουν. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ασυδοσία.
1: Τα νομία.
2: Από την άλλη, οφείλουμε ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να βλέπουμε μια παραβατικότητα δίπλα μας και να καθόμαστε αδιάφοροι.
1: Και ζήτημα και εισαγγελικών αρχών, να μου επιτρέψετε να πω. Πρέπει να αποτελούν κομμάτι της κοινωνίας και οι εισαγγελείς σε πόλεις. Δεν έχω δει κάποια παρέμβαση εισαγγελική, τουλάχιστον δεν έχει γίνει γνωστή.
2: Θεωρώ ότι χρειάζεται πλέον να αλλάξουν πάρα πολλοί κοινοτροπίες. Δεν μπορεί να είμαστε απαθείς σε κάποια ζητήματα. Θέλετε να σας πω κάτι? Δεν μπορεί να λέμε, για παράδειγμα, ότι δημιουργήθηκε ένα επεισόδιο, κάποιο λόγο είχε αυτός που το δημιουργήσε το επεισόδιο.
1: Όχι, δεν είναι
2: δηλαδή αυτή. Για μένα υπάρχει πολύ λάθος στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε, στον τρόπο που μεγαλώνουν παιδιά, στον τρόπο που μια κοινωνία έχει σταματήσει να αντιδρά στο παρελθόν, γιατί δεν υπήρχαν αυτά τα ζητήματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Πλέον πρέπει να αντιδρά η κοινωνία.
1: Άρα εδώ βγαίνει και μια είδηση ότι ο Δήμος προσανατολίζεται ή σκέφτεται να βάλει στην περιοχή κάμερες.
0: Εξως έσχατο μέσο, όταν δεν υπάρχουν κάποιες.
1: Γιατί εγώ βλέπω και δεν είναι μομφή προς την αστυνομία. Αυτό δεν έχουν καμία αυτή να τα βάλουμε με την αστυνομία. Καμιά πρεμούρα. Βλέπω όμως ότι
2: η ενημέρωση,
1: υπάρχει ένα έλλειμμα.
2: Και
1: εκεί,
2: όταν έγινε το τελευταίο επεισόδιο που με
1: τώρα,
2: τους
1: συνοδαμούς.
2: Έτσι. Εγώ επικοινώνησα με την αστυνομία, ήδη άμεσα είχαν συλληφθεί.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη.
2: Και η αστυνομία σου λέει, εγώ τους συλλαμβάνω. Από εκεί και πέρα τι γίνεται?
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει πρόληψη όμως. Αυτό είναι η καταστολή. Η σύλληψη είναι.
2: Η πρόληψη θέλει άλλα πολλά πράγματα.
1: Θέλει περισσότερη αστυνόμευση, θέλει παρουσία, να ξέρει ο παραβατικός ότι εκεί υπάρχει αστυνόμευση.
2: Η πρόληψη είναι και οι κάμερες.
1: Και οι κάμερες, βέβαια. Μάλιστα. Έτσι.
0: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, Νικόλα, να πάμε λίγο και επί προσωπικού, κύριε Δημάρχε. Εγώ σα βλέπω εδώ,
2: μάχημο. Θα πηγαίναμε και εκεί.
0: Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
1: Έφτιαξε την τούρτα να επαναβάλει το κερασάκι.
0: Και νομίζω ότι εδώ έχει το εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εγώ σα βλέπω μάχημο. Έτσι σα παρακολουθώ και μέσω του ρεπορτάζ. Έτσι, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια με την αυτοδιοίκηση, γενικότερα με την πολιτική, αισθάνεστε καθόλου κουρασμένος? Έχει επέλθει κάποια κόπωση?
2: Να σας πω κάτι. Ξέρετε, κουράζεσαι όταν κάνεις κάτι που δεν το αγαπάς. Όταν το αγαπάς, μάλιστα το λατρεύεις, δεν κουράζεσαι. Και εγώ πραγματικά νομίζω ότι το λατρεύω αυτό. Η αυτοδιοίκηση για μένα υπήρξε ένα πολύ μεγάλο σχολείο και ένα μεγάλο πάθος, ένας έρωτας. Το έχω ξαναπεί και άλλες φορές αυτό. Κάθε μέρα έχεις χίλιους λόγους να παθιάζεσαι με την αυτοδιοίκηση. Και αυτό κάνω κάθε μέρα. Το αγαπώ, το λατρεύω, αγαπάω τον τόπο μου. Θέλω να είμαι χρήσιμος. Και νομίζω ότι αυτά τα χρόνια που πέρασαν, τα 12 χρόνια που είμαι στο Δήμο Αγρινίου, υπήρξε αρκετά χρήσιμος για τον τόπο. Αυτό θέλω να συνεχίσω να κάνω, να είμαι χρήσιμος.
0: Επειδή είπατε ότι έχω κάνει πάρα πολλά, έχετε κάνει πολλά θετικά, έχετε κάνει και πολλά αρνητικά. Εγώ σταθώ σε αυτό. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος που έχετε κάνει κατά τη διάρκεια της θητείας σας? Και δεν θα έπρεπε να το έχετε κάνει, γιατί μπορεί να είχαμε, εν πάση περιπτώσει, και θετικότερα αποτελέσματα. Γίνονται λάθη σε όλους, έτσι?
2: Λάθη κάνουμε, κυρία Θεοδωροπούλου. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις λάθη, να φροντίσεις να το διορθώνεις. Άρα, κατά καιρούς έγιναν σφάλματα που προσπαθήσαμε στη συνέχεια και τα διορθώσαμε. Και αυτή και είναι και η λογική. Λάθη δεν κάνουν μόνο όσοι δεν δουλεύουν.
0: Δεν δουλεύουν.
2: Όσοι δουλεύουν κάνουν και λάθη. Κάθε φορά λοιπόν που γίνεται ένα λάθος, τρέχουμε να το διορθώσουμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό. Αν θέλετε, ένα λάθος γενικότερο που έκανα είναι ότι μερικές φορές ήμουν παρορμητικός σε κάποια πράγματα, κάτι που διόρθωσα στη διαδρομή. Διορθώθηκε από μόνο του, μάλλον, ίσως να μην το προσπάθησα καν, ή δεν ξέρω, και μιλάω πολύ, αλλά έχω δει ότι διαχειρίζομαι πλέον τα πράγματα και με μεγαλύτερη, έτσι, ωριμότητα. Αυτό έχει να κάνει και με τα χρόνια της εμπειρίας, και που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω όμως ότι το πρόσημο είναι πολύ θετικό και το εισπράττω από τους συνδημότες μας. Και δεν εννοώ μόνο εκλογικά, γιατί και εκλογικά τρεις συνεχόμενες θητείες και με ποσοστά να αυξάνονται κάθε θητεία είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ τιμητικό. Γιατί ξέρετε, ο Δήμαρχος είναι ο άνθρωπος, ο διπλανός μας. Εγώ περπατώ στα Αγρίνιο, στα χωριά μας, συζητάω με τον κόσμο, τους βλέπω. Και είναι πολύ τιμητικό, πραγματικά, και τεράστια ευθύνη, γιατί σε ψηφίζει ο γειτονάς σου, ο άνθρωπος που συναντάς στον δρόμο και του λες καλημέρα. Πραγματικά νιώθω ευγνωμοσύνη και μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη να συνεχίσω να προσφέρω σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό είπα ότι θέλω να είμαι χρήσιμο.
1: Έλα, να κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Από ποιο πόστο θα πει τώρα, από ποιο κομμάτι?
2: Είναι πολύ εύκολο να το πω. Από όπου θα είμαι χρήσιμο.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Επειδή εντάξει, τώρα υπάρχουν συζητήσεις.
1: Κακά τα ψέματα τώρα, είστε. Ναι,
0: ναι, έχει δίκιο. Συζητήσεις.
2: Είναι ο 12ος χρόνος. Είμαι στο μισό της θητείας. Δηλαδή στα τέλους. Έχω άλλα 2,5 χρόνια θητείας, άρα για άλλα 2,5 χρόνια πολύ πιθανό να είμαι στο Δήμο Αγρινίου σαν δήμαρχος. Ξέρω, το καταλαβαίνω, ότι υπάρχουν και άλλες προοπτικές ενδεχόμενα. Mm-hmm. Ζυγίζω τα πράγματα. Στη λογική του να είμαι χρήσιμος. Όπου λοιπόν θα είμαι πιο χρήσιμος, εκεί θα επιλέξω να είμαι.
0: Πώς θα το ξέρετε αυτό, αν δεν είναι?
2: Νομίζω ότι αυτό διερευνώ τώρα.
1: Η τη κοινωνία.
2: Να σας πω κάτι. Πραγματικά, το ξαναλέω. Καταρχάς, μετά την 1η Σεπτέμβρη θα είμαι και ο μακροβιότερος δήμαρχος στο Αγρίνιο. Από ό,τι μου είπανε, δεν το είχα προσέξει ποτέ αυτό.
0: Αλλά αυτό. Άρα είναι... θα γραφτείτε στην ιστορία.
2: Στην ιστορία, καλό είναι να γραφτώ ως ένας καλός δήμαρχος.
0: Ναι.
2: Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν τόση σημασία. Αυτό που είπα, αφού θέλετε να το ξεκαθαρίσω, το να είμαι χρήσιμος, νομίζω ότι το λέει. Δεν, όπως σας είπα, δεν είναι θυροβατό. Πατάω στα πόδια μου. Και επειδή πατάω στα πόδια μου και επειδή όλα τα πράγματα στη ζωή μου τα έκανα σκαλοπατάκι, είναι γνωστό αυτό. Από το 98 είμαι αυτοδιοικητικός.
0: Εντάξει, είναι μια φυσική εξέλιξη. Εξάλλου και οι περισσότεροι αρκετοί μάλλον από τους υπουργούς, από τους υφυπουργούς, έχουν πάει και στην αυτοδιοίκηση. Εντάξει, όχι όλοι, αλλά.
1: Αρκετοί, ναι, αρκετοί.
0: Είναι ακόμη καλύτερο.
2: Η αυτοδιοίκηση είναι πολύ μεγάλο σχολείο.
0: Αυτό θα έλεγα.
2: Καταρχάς, όσοι έχουν περάσει από την αυτοδιοίκηση, κυρία Θεοδωροπούλου, ξέρουν την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Όπου να πάνε μετά την αυτοδιοίκηση, ξέρουν πώς λειτουργεί η δημόσια διοίκηση. Σκεφτείτε τι σημαίνει να μην έχεις περάσει διοικήσει δημόσιο οργανισμό και να βρεθείς κάπου.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι τα πράγματα αυτό που λέτε, είναι... έτσι, γιατί το βιώνουμε και εμείς μέσα από τη δημοσιογραφία.
2: Μπορώ να το πω ο ίδιος. Σε κάθε φορά που έχω μια μακριά διαδρομή, κάθε φορά υπήρχε και μια πρόκληση, ένα challenge. Αυτό σε κάνει περισσότερο δημιουργικό, σε κάνει περισσότερο έναν άνθρωπο που θα προσπαθήσει περισσότερο να γίνει καλύτερος, να μάθει περισσότερα. Mm. Να λειτουργήσει καλύτερα προς όφελος της κοινωνίας, γιατί γι' αυτό τάχθηκε. Άρα, σε αυτή τη λογική, γι' αυτό είπα, όπου θα είμαι πιο χρήσιμο.
1: Άρα είναι όλα ανοιχτά. Εγώ καταλαβαίνω, είναι όλα ανοιχτά. Το αφήνετε, τα αφήνετε ανοιχτά.
2: Είναι όλα ανοιχτά. Όλα θα έχουν να κάνουν καταρχάς.
1: Και με το timing, έτσι, και διάφορα άλλα πράγματα.
2: Και όχι μόνο με το timing. Σας είπα πριν ότι περιμένω το αναπτυξιακό σχέδιο της Τουλοκαρνανίας. Και δεν το λέω τυχαία. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και ένα μισό χρόνο. Περιμένω λοιπόν να δω αν πραγματικά υπάρχει προοπτική και πια για αυτόν τον τόπο. Γιατί αυτό θα συμπαρασύρει και τις οποιασδήποτε στοχεύσεις, αποφάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Ο τόπος χρειάζεται ενίσχυση. Χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο χάθηκε πολλά χρόνια πριν την οικονομική κρίση στην Τουλοκαρνανία. Από όταν καταργήθηκε η καπνοκαλλιέργεια και χάθηκαν τόσα επαγγέλματα γύρω της. Επομένως, χρειάζεται ενίσχυση. Εδώ λοιπόν θα δούμε κάποια πράγματα. Και αναλόγως, εγώ προσωπικά θα κρίνω τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να κάνω από εδώ και πέρα.
0: Ναι, και επειδή παραλείψαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και μου ήρθε η αφορμή με αυτό που είπατε, κύριε Δήμαρχε, ότι παραλείψαμε πάρα πολλά θέματα. Ένα από αυτά είναι και τα αντισταθμιστικά. Βλέπω ότι υπάρχει ισχυρή διεκδίκηση το τελευταίο χρονικό διάστημα από εσάς και από άλλους δημάρχους, από τον Δημάρχο Βόλου κτλ. Γιατί έχουμε αυτή την αρνητική εξέλιξη σχετικά με τις ενεργειακές κοινότητες? Και μου κάνει εντύπωση, και θα σας το πω γιατί μου το έχουν μεταφέρει και δεν είχαμε καμία είδηση από αυτού όταν ήρθε ο κύριος Παπασταύρου εδώ στο Αγρίνιο. Θέλω να μου πείτε, το βάλατε καθόλου το ζήτημα αυτό της αρνητικότητας? Γιατί είδαμε ότι οι αντιδράσεις βγήκανε 2-3 μέρες μετά, έτσι, και η κοινή πλεύση με τους υπόλοιπους δημάρχους ότι θα προσφύγετε κατά της συγκεκριμένης ρύθμισης νόμου, εν πάση περιπτώσει, που μας αδικεί σφόδρα εμάς και άλλες περιοχές.
2: Προσέξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε την ώρα που εμείς έχουμε πάρει όρους σύνδεση net metering για 25 χρόνια. Άρα, επί της ουσίας και νομικά δεν τίθεται θέμα. Και εδώ μπορεί να υπάρξει μεν θεωρητικά μια εμπλοκή. Mm-hmm. Θεωρητικά, γιατί στην πραγματικότητα, όταν έχεις ένα συμβόλαιο στα χέρια σου, γιατί η όρηση είναι ένα συμβόλαιο, είναι περίεργο να έρχεται ένας νόμος μετά το οποίο να μπορεί να σου αλλάξει το συμβόλαιό σου. Και εκεί δημιουργείται αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση έγιναν λάθη, τα έχουμε επισημάνει, και ο Βόλος και η Καβάλα και το Αγρίνιο έχουν εγκεκριμένους όρους σύνδεσης. Είναι σε άλλο πεδίο από αυτό που είναι η ενεργειακή κοινότητα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Και μάλιστα έχουν και οριμότητα. Εμείς έχουμε πάρει εγκρίσεις ήδη και θα τις δείτε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ακόμα και για τη χρηματοδότησή τους από τράπεζες.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
2: Συστημικές. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και να ξεκαθαρίζουμε. Είναι άλλο προς όφελος της κοινωνίας τα 25 χρόνια net metering και άλλο τα 10 χρόνια net metering και 25 χρόνια net billing. Δηλαδή αυτή η λογική, η δεύτερη, που προφανώς εκεί προς ανατολιστή η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, δεν έχει το ίδιο όφελος. Έχει πολύ μικρότερο όφελος για την κοινωνία. Γιατί ο Δήμος Αγρινίου, πολλό δε μάλλον ο Δήμαρχος, την ενεργειακή κοινότητα, το φωτοβολταϊκό, δεν θα το πάρει μαζί του άμα φύγει αύριο ή όταν θα φύγει. Αυτό είναι ένα περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Αγρινίου και των δημοτών του. Γιατί όλος ο Δήμος Αγρινίου θα κερδίζει από αυτό. Πολλό δε μάλλον οι 2.000 οικογένειες που θα πάρουν δωρεάν ρεύμα. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Και δεν μπορεί να μην τα διαχειριζόμαστε έτσι,
1: μπορεί
2: ως πολύ σοβαρά.
1: Να πέταξε άδεια για να πιάσει γεμάτη για άλλο λόγο. Θα δούμε, γιατί εγώ με αυτά που περιγράφει το βλέπω δύσκολο να μην προχωρήσει. Μέχρι και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, δηλαδή.
0: Δεν μπαίνουμε, νομίζω, κύριε Δήμαρχε, στο θέμα να μην προχωρήσει. Απλά, τι ακριβώς προβλέπει αυτή.
2: Εμείς δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο ήρθε αυτό το άρθρο.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς, εννοώ οι τρεις δήμοι.
0: Ναι.
2: Γιατί εμείς έχουμε προχωρήσει. Έχουμε πάρει τους όρους σύνδεσης με net metering.
0: Ναι, είδα μια συνέντευξη
2: έχουμε την έγκριση
0: που έκανε ο κύριος Δήμαρχος του Βόλου.
2: Έχουμε την έγκριση της ΔΕΗ.
0: Ναι.
2: Έχουμε την έγκριση που είναι ο πάροχος.
0: Ναι.
2: Έχουμε την έγκριση των συστημικών τραπεζών για τη χρηματοδότηση του έργου. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω γιατί να περάσει αυτή η διάταξη και γιατί να δημιουργείται ενδεχομένως εντός εισαγωγικών πρόβλημα.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχουμε κατάργηση της διάταξης. Αυτό άφησε να εννοηθεί.
2: Για τους τρεις δήμους θα πρέπει να ξεκαθαριστεί η κατάργηση της διάταξης ή ότι η διάταξη αυτή, έτσι κι αλλιώς θα μας αναγκάσει να πάμε στα δικαστήρια, γιατί θα το κερδίσουμε στο δικαστήριο.
0: Μάλιστα. Κατανοητό.
2: Αν δεν το ρυθμίσω.
1: Λοιπόν, θες να κάνουμε μία ώρα ακόμα με τον Δήμαρχο. Σε βλέπω.
0: Κοίταξε, δεν έχουμε χρόνο. Θα πρέπει να συνδεθούμε, μάλλον θα πρέπει ήδη να έχουμε συνδεθεί με το ΡΙΑΛ.
2: Ένα τελευταίο. Είπα ότι θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι όσοι ασχολούνται με τα κοινά. Να μην είναι στόχος τους το προσωπικό συμφέρον ή η προσωπική εξέλιξη, αλλά το να είναι χρήσιμο. Και το λέω γιατί πλέον είναι μακρά η διαδρομή μου στην αυτοδιοίκηση και επειδή νιώθω γεμάτος, πραγματικά νιώθω γεμάτος.
0: Πάντως κάτι θα σας έχει πληγώσει στη διάρκεια της μακρόχρονης διαδρομής σας. Τι είναι αυτό που σας πληγώνει στην πολιτική?
2: Το ότι οι περισσότεροι που ασχολούνται με την πολιτική και τα κοινά το κάνουν μόνο για προσωπικούς λόγους. Δεν έχουν μέσα τους το πάθος της δημιουργίας, το πάθος της προσφοράς, και συνήθως αυτοί είναι αυτοί που ραδιοργούν εις βάρος αυτών που έχουν αυτό το πάθος και θέλουν να είναι χρήσιμοι.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Νομίζω...
1: Εγώ ευχαριστώ που ήμουν σήμερα εδώ.
0: Βεβαίως, είσαι πολύ τιμός.
1: Μιλάει και σπάνια ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος συνεντεύξεις έτσι μεγάλες, να το πούμε απλά, και εφόσεις δεν δίνει συχνά. Άντε μια φορά το χρόνο κι αν.
0: Εντάξει, εμείς θεωρώ ότι δεν θα περιμένουμε ένα χρόνο. Έτσι, δηλαδή, να κάνουμε μία ως υποψήφιος βουλευτής. Σε λέω εγώ τώρα.
2: Να διασκεδάσω. Τον τρόπο σας, αλλά κυρίως ο κύριος Αγγελόπουλος έχει ένα τρόπο πάντα να με πείθει, έστω και να βγω τηλεφωνικά για.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Energy 94,2. Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410 22 990 και 690. Τέντες Νταγιάντας.
4: στην Εθνική Οδό δίπλα στην Αλφα Bank. Τηλέφωνα

0: γράφει τη δική της ιστορία.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
6: Υπερβολική η κίνηση του Σωκράτη Φάμελου να τον διαγράψει λόγω της ανάρτησης με την οποία έστω κάπως επιθετικά ζητούσε τη σύγκληση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος. Νομίζω ότι μια ανάλυση των δεδομένων θα τους δώσει να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή η διαγραφή. Η διαγραφή λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έγινε διότι απλούστατα δεν θέλουν να αφήσουν τη σφραγίδα και την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, το κτίριο, την επιχορήγηση, το ραδιοφωνικό σταθμό, την αυγή, στα χέρια του Παύλου Πολάκη. Διέτρεχε το κίνδυνο η ομάδα Φάμελου, του σημερινού Προέδρου, κατά την αποχώρησή της για να ακολουθήσει τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, να αφήσει πίσω όλα αυτά. Τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την περιουσία του, την κρατική επιχορήγηση, το κτίριο, το ραδιοφωνικό σταθμό, την εφημερίδα, ό,τι συνιστά σήμερα αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε φρόντισαν να σιγουρέψουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τους ακολουθήσει στο νέο πολιτικό σχήμα. Ότι θα πάψει η λειτουργία του και θα μεταφερθούν όλα στο νέο πολιτικό σχήμα.

Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Να δούμε αν θα δικαιωθώ από τις εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Και παράλληλα καθιστούν πιο δύσκολο το πολιτικό εγχείρημα, το πιθανό πολιτικό εγχείρημα του Παύλου Πολάκη να δημιουργήσει κόμμα. Δεν είναι το ίδιο να παραλαμβάνεις έτοιμη σφραγίδα, επιχορήγηση, κτίριο, μέσα ενημέρωσης, με το να δημιουργείς εξ αρχής από το τίποτα ένα νέο πολιτικό σχήμα. Τώρα η κυρία Καριστιανού έκανε και live στο Facebook, μαζεύοντας υπογραφές στο γραφείο της δικηγόρου της κυρίας Γρατσία για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Είναι θέμα λίγων 24 ώρων να κατατεθεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Επρόκειτο να γίνει σήμερα, το καθυστερούν για 2-3 24 ώρα, διότι θέλουν, λέει, να υπογράψουν και κάποια στελέχη από την επαρχία, τα οποία δεν πρόλαβαν να κατέβουν στην Αθήνα. Και διαρρέει από το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού ότι ο στόχος τους είναι να έχουν μαζέψει μέχρι το τέλος Ιουνίου 70.000 υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό όμως που σχολιάζεται εντονότερα σήμερα στα social media και στα sites είναι το γεγονός ότι η ίδρυση του νέου κόμματος έχει έντονο ρωσικό χρώμα. Θανάσης Αυγερινός, ο ανταποκριτής του Open στην Ρωσία, είναι στα ιδρυτικά στελέχη του νέου κόμματος και ακούγεται ότι προαλήφεται για τη θέση του εκπροσώπου, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η παρουσία ενός επιχειρηματία, ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Και για τον οποίο άκουσα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι στα social media το όνομά του είναι γραμμένο στα ρωσικά. Θα ζήσουμε πολύ ενδιαφέροντα έργα το επόμενο διάστημα, στην πορεία προς τις εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αυτό είπε από το συνέδριο, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό θα συνεχίσει να λέει και ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία μέχρι την τελευταία στιγμή. Άλλωστε το έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνουμε αυτά, καθίστανται βαρετά, δεν προαναγγέλλονται ούτε ο ανασχηματισμός, ούτε οι προώρες εκλογές. Και το αν θα δούμε εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα κριθεί από πάρα πολλές παραμέτρους. Ανάμεσα σε αυτές, το τι καλοκαίρι θα έχουμε περάσει, αν θα έχουμε περάσει ένα ήρεμο ή ένα ταραγμένο καλοκαίρι, πώς θα πορεύεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία, αν θα έχει σταματήσει η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή ή θα συνεχίζεται και θα παράγει οικονομικές επιπτώσεις, δυσάρεστες οικονομικές επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Αλλά και το τι θα δείχνουν εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το κόμμα Τσίπρα, αυτό προκύπτει από τις διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα εμφανίσει με την ίδρυσή του μια σειρά νέων στελεχών που δεν ήταν στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ του πρόσφατου παρελθόντος στη βιτρίνα του. Θα δώσει δηλαδή μια έντονη αίσθηση πολιτικής ανανέωσης. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα ονόματα και τι θα κομίζουν.

Τώρα χθες είχαμε και την στέψη της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κέρδισε με την αξία της, με το σπαθί της φέτος το πρωτάθλημα. Ήταν χωρίς αμφιβολία η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός κατάφερε στο τελευταίο αγώνα να πάρει κρίσιμο βαθμό ισοπαλίας μέσα σε μια καυτή έδρα, την έδρα της πρωταθλήτριας πλέον ΑΕΚ, σε μια πανηγυρική βραδιά που φυσικό είναι να ήθελε η ΑΕΚ τη νίκη για να δέσει με τον πανηγυρισμό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κατάφερε ο Ολυμπιακός να αντέξει, να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας και παράλληλα ήρθε και η ποδοσφαιρική αυτοχειρία του ΠΑΟΚ, που ενώ προηγήθηκε με 2-0 ισοφαρίστηκε 2-2 από τον Παναθηναϊκό, και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε την δεύτερη θέση που οδηγεί στους προκριματικούς για το Champions League. Και το Σεντόνι, όπως ξέρουμε όλοι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και για τα έσοδα ενός ποδοσφαιρικού σωματείου, αλλά και για τη φήμη του, καθώς είναι το κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση χθες το βράδυ και ζητά συγγνώμη από τους φιλάθλους του, ο ΠΑΟΚ, που δεν έπιασε τους στόχους του. Σκοπεύαμε στο double για τα 100 χρόνια της ιστορίας μας, λέει στην ανακοίνωση η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δεν τα καταφέραμε. Θα κάνουμε όλες τις κινήσεις που απαιτούνται για να έρθει μια καλύτερη ποδοσφαιρική χρονιά.

Κατά τα άλλα, ετοιμαστείτε για ένα θερμό, από ό,τι φαίνεται, καλοκαίρι με τους γείτονές μας, με τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν μπει σε μια νέα επιθετική φάση απέναντι στην Ελλάδα, με διαρκείς προκλήσεις τόσο επί του πεδίου όσο και φραστικές, λεκτικές προκλήσεις. Ενώ ο νόμος που φέρνει ο Ερντογάν στο τουρκικό κοινοβούλιο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, είναι ένας νόμος που υποδηλώνει, όπως σωστά έγραψε η Real News την Κυριακή, ότι βρίσκεται σε πλήρη παράκρουση. Αμφισβητεί πλέον την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με αυτό το νομικό του έκτρωμα, με αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Υπολογίζεται ότι αμφισβητεί την κυριαρχία 152 ελληνικών νησιών. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο. Πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει όλα τα διεθνή φόρα και την Συμμαχία και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς. Πρέπει να ενημερώσει για τον αναθεωρητισμό, την προκλητικότητα, την επιθετικότητα της Άγκυρας, η οποία ουσιαστικά βάζει τέλος στην περίοδο των λεγόμενων ήρεμων νερών, επιδιώκει να προκαλέσει τρικυμία στο Αιγαίο και πετά στον κάλαθο των αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών. Πρέπει με πολύ προσεκτικούς χειρισμούς η Ελλάδα να φροντίσει να ενημερώσει ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα για αυτές τις νέες προκλήσεις, αλλά και να λάβουμε όσα μέτρα απαιτούνται επί του πεδίου για να μην επιτρέψουμε κινήσεις που θα αμφισβητούν στην πράξη την εθνική μας κυριαρχία. Γίνονται καθημερινά τέτοιες κινήσεις, ακόμη και σε ό,τι αφορά την αλιεία, ακόμη και σε ό,τι αφορά το ψάρεμα στο Αιγαίο. Είναι ένα από τα ερωτήματα που θα θέσουμε σε λίγη ώρα, λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, εκεί γύρω στις 10:35, στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κιχίλια, που θα τον έχουμε μαζί μας.

Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με τον Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι γίνεται με τη διαγραφή Πολάκη, με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται, και στη συνέχεια με την κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.

0: Στην εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Cosmote Fi.
1: Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
8: αυτό σου πάει τέλεια.
7: Φοράω ένα άλλο.
8: Καλά, αυτό φοβερό.
7: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
8: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
7: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
9: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
10: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
11: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
12: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
13: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
14: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
15: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
16: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 41 0 32 116.
17: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
18: Επιμένουμε.
17: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
18: Υπερέχουμε.
17: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
18: Ξεχωρίζουμε.
17: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
18: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
17: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
18: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
17: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
18: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
19: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
20: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
21: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
20: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
21: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
20: Κρατήσεις 6984-913-987.
21: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
20: Μην το χάσετε.
22: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
23: Κάθε ώρα
22: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
23: Energy.
22: 94,2.
24: Η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
26: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό σε μισή ώρα στο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί στο Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού.
27: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
26: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφεια, στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση ως Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται στις 25 Μαΐου το συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς. Ενώ στο συνέδριό μας θα είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να δώσει συνέντευξη στην αφεντιά μου για το μεγάλο μας εθνικό θέμα, το δημογραφικό. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Όπως είδατε, έχω αρχίσει και αναφέρω και εκλογικές περιφέρειες πλέον.
1: Καλά κάνετε.
0: Διότι θεωρώ ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς θεωρείτε ότι καλό είναι να φτάσει η κυβέρνηση στην άνοιξη του 27 ή αν θεωρείτε αντίθετα ότι θα ήταν προτιμότερο να στηθούν οι κάλπες στις αρχές του φθινοπόρου, με δεδομένο ότι και η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία και κατά συνέπεια και η ελληνική φαίνεται να πληρώνουν τις επιπτώσεις και τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά θα το επαναλάβω γιατί είναι η πραγματικότητα, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού το πότε θα αποφασίσει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και αν και εφόσον θα προβεί σε κάποιον ανασχηματισμό. Και πάντως, θέλω να με δίκρυσε και να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεπώς και εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάει για εκλογές εντός του 2027. Δηλαδή, στο τέλος της θητείας μας, της δεύτερης τετραετίας, με τη λογική ότι στο τελευταίο κομμάτι της θητείας είναι η προεδρία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάλογα με αυτό προσαρμόζονται και οι ημερομηνίες.
0: Τώρα, ολοκληρώθηκε χθες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα συμπεράσματά σας από αυτό το συνέδριο και γιατί σας ακούσαμε από το βήμα του συνεδρίου, κύριε Κικίλια, να λέτε η ταυτότητα της παράταξης δεν μπορεί να αλλοιωθεί, να μην αλλοιωθεί από τίποτε και κανέναν. Τι εννοούσατε, τι φοβάστε, τι σας ανησυχεί?
1: Ναι, καταρχάς είναι μια μοναδική ευκαιρία, ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος, που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι, δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι, να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι από αυτή τη σκοπιά που είδα ότι πολλοί κόσμος τοποθετήθηκε. Αυτό είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας. Και μεγάλη πρίκα. Και για τις συνθέσεις μετά οδηγούμαστε μόνοι μας στο να εξελιχθόμαστε και στο να έχουμε μείνει ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη μεταπολίτευση. Έτσι, μετά από 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Τώρα, και παραλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας, διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν, γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλια μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε. Να το εμπλουτίσουμε, ναι. Να το ενισχύσουμε, ναι. Αν δεν είμαστε συμβατοί με αυτό, πώς θα πάμε σε εκλογές? Και ότι όλο αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και να σας πω κάτι, η ταυτότητα είναι. Και τότε όταν ιδρύθηκε από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή και ήταν και είναι και θα παραμείνει το τελευταίο μέτωπο πολιτικής σύγκρουσης. Είναι και ιδεολογικά η διαφορά μας με όλους τους άλλους. Άρα συζητάμε με όλους, εμπλουτίζουμε την παράταξη, τη διευρύνουμε όσο μπορούμε. Η καρδιά και η ψυχή μας είναι αυτή και αλίμονα να χαθεί.
0: Άκουσα στο συνέδριο και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, να στέλνει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Μίλησε για περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών στις οποίες η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει. Είμαστε το κόμμα των πολλών, είπε, ενώ χτύπησε και καμπανάκι κινδύνου για τις δημοσκοπήσεις. Τι λέτε?
1: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κατά βάση λαϊκό κόμμα και κόμμα κοινωνικής πλειοψηφίας και στήριξης των πολλών που είναι η μεσαία τάξη. Και υπηρετούμε κατά κύριο λόγο αυτούς και γι' αυτό και είπα ότι όχι κάποιες μικρές ελίτ, αλλά τους πολλούς, τον κόσμο, την κοινωνία, τη μεσαία τάξη. Και φυσικά δεν είμαι μόνος ο οποίος τοποθετήθηκα, ούτε ήταν μόνο ο κύριος Δένδιας, τον οποίο φυσικά δεν πρόκειται να σχολιάσω όπως δεν σχολίασε κανένα άλλο στέλεχος και σύνεδρο, γιατί όλοι είχαν την ελευθερία και τη δυνατότητα και το έκαναν κι άλλοι να εκφράσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πάμε και να οδηγηθούμε στην κάλπη προκειμένου να κερδίσουμε. Κατά τα ψέματα. Είμαστε κόμμα εξουσίας, έχουμε περάσει πολλά 52 χρόνια και δυσκολίες πολλές και προβλήματα και λάθη έχουμε κάνει και έχουμε εξελιχθεί και μάθει από τα λάθη μας, θέλω να ελπίζω, Και επαναλαμβάνω, η δυνατότητα να τοποθετούνται όλοι είναι μεγάλο όπλο στην προσπάθειά μας να παρουσιαστούμε όσο δυνατότεροι γίνεται και με τις μέγιστες δυνατές κοινωνικές συμμαχίες και πλειοψηφίες.
0: Αυτοκριτική έγινε στο συνέδριο. Ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, έκανε αυτοκριτική. Σας ρωτώ γιατί τον άκουσα να λέει ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Αλλά είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν είστε παρατηρητές.
1: Ναι, δεν είπε μόνο αυτό, κύριε Χατζηδέλα, είπε και αυτό, είναι ακριβές αυτό το οποίο λέτε. Γιατί είναι το πρόβλημα το οποίο αναγνωρίζουμε όλοι ως το μεγαλύτερο το οποίο υπάρχει. Μπορεί να είναι εξωγενές, να προκύπτει εκ των κρίσεων, των πολέμων, των ενεργειακών κρίσεων, των πληθωριστικών παγκόσμιων τάσεων. Αλλά μας απασχολεί στο τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα του πολίτη. Μας ενοχλεί και μας προβληματίζει. Και δεν έχουμε βρει προφανώς τη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Όμως είπε και πολλά άλλα στελέχη, και σωστό είναι, ότι σε αυτή την πορεία και στη διαδρομή έχουμε κάνει και λάθη. Είμαστε έτοιμοι να παραδεχτούμε τα λάθη μας και να εξελιχθούμε από αυτό. Άλλωστε, πολλές φορές, ξέρετε, βρεθήκαμε σε δυσκολίες, σε μεγάλες δυσκολίες, και εξ αυτού πιέσαμε τους εαυτούς να βρούμε λύσεις και να ξαναβρούμε την επαφή μας με την κοινωνία και τις λύσεις στα προβλήματά τους. Δεν προφασιζόμαστε ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα, αλλά ο κόσμος νομίζω ότι αναγνωρίζει και την προσπάθεια και τη διάθεση. Και πάντως, εντάξει, εν διάθεση περιπτώσει είμαστε όλοι ίσοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έτσι.
0: Έρχομαι τώρα στα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Έρχομαι στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα ξεκινήσω από αυτό το κέντρο επιχειρήσεων που δημοπρατήσατε. Τι ακριβώς είναι αυτό και τι θα αλλάξει στο θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας? Και να πω βέβαια ότι τα ερωτήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς φαίνεται ότι οι γείτονές μας εξ Ανατολών έχουν μπει πάλι σε μια φάση προκλήσεων απέναντι στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς, και δεν είναι η πρώτη φορά. Κοιτάξτε, το κέντρο επιχειρήσεων, το ΚΕΠΗΧ, το νέο ΚΕΠΗΧ, είναι η μεταξέλιξη του θάλαμου επιχειρήσεων του παλιού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Δυστυχώς, από το 1980 ο θάλαμος παραμένει ο ίδιος. Αυτό είναι μη αποδεκτό. Όπως λοιπόν έτρεξα το πρόγραμμα υγείας με τους συνεργάτες και την κυβέρνηση, την πολιτική προστασία, και φτιάξαμε ένα war room εξαιρετικών δυνατοτήτων και ποιότητας και τις προμήθειες όλες αυτές που είδατε, παράδειγματα drones εδώ και 3 χρόνια, τα οποία είναι συμβάλλοντα μέγιστα στην πολιτική προστασία. Έτσι φτιάχνουμε και έχει ήδη δημοπρατηθεί, είναι ήδη στον αέρα, ένα σύγχρονο ψηφιακό κέντρο επιχειρήσεων με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο, που θα συνδέεται με drones, κάμερες, αισθητήρες, δορυφορικές λήψεις, πολλαπλές πηγές δεδομένων, ανοιχτές και κλειστές. Μόνο έτσι στη σύγχρονη εμπορική μπορούν οι αξιωματικοί του λιμενικού σώματος και η ηγεσία να αποφασίσουν για ό,τι κρίσιμο υπάρχει. Συνήθως στην αρμοδιότητα του λιμενικού είναι η παράνομη μετανάστευση, η παράνομη αλεία. Θα είναι σε λίγο η πόντιση και φύλαξη των υποθαλάσσιων καλωδίων. Θα είναι η αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων. Θα είναι τα FSRU, οι γεωτρήσεις και ούτω καθεξής. Άρα περνάμε στη νέα εποχή και πρέπει να περάσουμε με νέα μέσα.
0: Τώρα, να μας πείτε και τι είναι αυτό το VTMIS και τι το ΕΣΟΘΕ και πότε δημοπρατούνται.
1: Ναι. Το ΕΣΟΘΕ και το VTMIS είναι πολύ σημαντικά εμβληματικά έργα που ανήκουν στο ΕΓΙΣ 2. Το VTMIS αφορά κυρίως την εικόνα της ναυτιπλοείας. Δηλαδή παρακολουθεί την κίνηση όλων των πλοίων. Βοηθά στη διαχείριση θαλάσσιας κυκλοφορίας. Ενισχύει την ασφάλεια της ναυτιπλοείας και δίνει στο λιμενικό μας άμεση εικόνα για το ποια πλοία κινούνται, πού κινούνται, υπό ποιες συνθήκες. Είναι ουσιαστικά τα μάτια του λιμενικού στη θάλασσα σε επίπεδο θαλάσσης κυκλοφορίας. Φαντάζομαι, σε σχέση με το προηγούμενο σχόλιο σας και για τους γείτονές μας, καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Το ΕΣΟΘΕ είναι εθνικό σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσης επιτήρησης. Είναι ευρύτερο επιχειρησιακό σύστημα. Δεν αφορά μόνο την κίνηση των πλοίων, αλλά τη συνολική επιτήρηση και των θαλάσσιων συνόρων. Την πλήρη επιχειρησιακή εικόνα λοιπόν στο πεδίο εφαρμογής του λιμενικού σώματος και διασύνδεση με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή, έχουμε μεταναστευτικές ροές, έχουμε περιστατικά έρευνας και διάσωσης, έχουμε υπόπτες κινήσεις σε κρίσιμες περιοχές γενικού ενδιαφέροντος, ό,τι συμβαίνει στη θάλασσα σε πραγματικό χρόνο. Αν τα συνδέσει κανείς αυτά με τα μη επανδρομένα, τα οποία προχωρούμε και κατ' εντολή της προεδρίας της κυβέρνησης και σωστά θα πάρουμε, δηλαδή για να αστυνομευτούν όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, χρειάζονται μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, μη επανδρομένα υποβρύχια και drones μαζί με τις άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος και τα 2 σκάφη ανοιχτής θαλάσσης και τα 16 καταδρομικά. Όλα αυτά θα προκηρυχθούν μέχρι το καλοκαίρι αυτό και φιλοδοξούμε να
0: να το πούμε καθαρά αυτό τώρα για να το καταλάβω. Πόσα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης και καταδιοκτικά, και επίσης θα πάρουμε και μη επανδρομένα σκάφη, ντρόουν επιφανίας και υποβρύχια.
1: Σωστά. 2 80 μέτρα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, τα οποία θα επιχειρούν κάτω από την Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 16 σκάφη καταδιοκτικά, πιο μικρά, με πιο μεγάλες ταχύτητες, τα οποία απαιτούνται στη σύγχρονη εποχή για όλες τις άλλες αρμοδιότητες στην όμβηση του λιμενικού σώματος. Αλλά με αυτά τα οποία έχουμε επιφορτιστεί πλέον στη σύγχρονη εποχή, τα εξήγησα. Αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, φύλαξη των γεωτρήσεων, των εφεσαριού, αντιμετώπιση της παράνομης αλίας, της παράνομης μετανάστευσης και το καθεξής, και της πόντισης των καλωδίων και αστυνόμευσής τους υποθαλασσίως,

0: ξαναγυρίσει στη χώρα με διάθεση επενδύσεων, κάτι το οποίο δεν βλέπαμε πριν από 10, 15, 20 χρόνια. Και τώρα με ικανοποίηση παρατηρούμε ότι αυτό δίνει προστιθέμενη αξία στη χώρα.
1: Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα Υπουργέ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ εγώ.

0: Puerto Rico.
1: Ξεχώρισαν και όλοι η αθλητική επικαιρότητα.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με τη Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους πυραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
3: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Αποθέωση χθες το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Super League, του 14ου τίτλου στην ιστορία της. Παίκτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση, φίλαθλοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα με κορυφαία στιγμή την απονομή του κυπέλου που πήραν στα χέρια τους οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα και Μουκουντή. Νωρίτερα στην τελευταία αγωνιστική των play-off, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ. Σε συνάρτηση του 2-2 που έφερε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, οι Ερυθρόλευκοι κατέλαβαν την δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και έτσι θα συμμετάσχουν στα προκριματικά του Champions League. Αφήνοντας την τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ που θα παίξει στο Europa League, να πούμε ότι όσο ο ΠΑΟΚ κέρδιζε, ήταν αυτός στο Champions League. Ο Ροντινέης στους 41 τον γκολ του Ολυμπιακού, Κοϊτάης ισοφάρισε στους 72 για την ΑΕΚ. Στη Λεωφόρο ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με Οσντόεφ και Μύθου, όμως στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο 45 λεπτό και με τα γκολ Τσέριν και τα Μπόλδα έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Τελική κατάταξη Super League. Πρώτη ΑΕΚ 77, δεύτερος Ολυμπιακός 66, βγαίνουν στα προκριματικά του Champions League, τρίτος ο ΠΑΟΚ 64 στο Europa League, τέταρτος ο Παναθηναϊκός με τους 52 βαθμούς συμμετέχει στο Conference League. Τελευταία αγωνιστική για στις 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό 3-0, ο Όφη τον Βόλο 3-1, πέμπτος ο Άρης, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου, 8η η ομάδα του Βόλου. Μετά την ένατη και προτελευταία αγωνιστική των play-out, ξεκαθάρισε και ποιοι αποχαιρετούν την μεγάλη κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα υποβιβάζονται στη Super League 2. Τέλος, η δήλωση της θεσινής βραδιάς είναι αυτή του Λάζαρου Ρότα, του διεθνούς αμυντικού της ΑΕΚ, που αναφέρθηκε στο χαμό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, λέγοντας: μια αγκαλιά, μια απλή κίνηση, μια κουβέντα μπορεί να σώσει ζωές, είπε χαρακτηριστικά ο διεθνής άσος που συγκίνησε με τη δήλωσή του.
2: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
2: Ξύπνησες, φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
7: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
6: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
7: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
6: Και η είσοδος υπέροχη.
7: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
6: Και το μπάρμπεκιου.
7: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
8: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
11: Δικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το
11: ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Με αυξανόμενη ανησυχία η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή λόγω του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, απειλώντας πως δεν θα απομείνει τίποτα εάν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ανήρτησε εικόνες επεξεργασμένες με τεχνητή νοημοσύνη που απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Τερματίστε την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent αυτή την ώρα διαμορφώνεται κοντά στα $110 το βαρέλι. Σύμφωνα με το Reuters, ο πόλεμος έχει κοστίσει σε εταιρείες όλου του κόσμου τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό που αρχίζει αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο enikos.gr. Σύντομα, το λιμενικό θα ενισχυθεί με 16 καταδιοκτικά και 2 σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, προανήγγειλε μέσω του σταθμού μας ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασιλής Κικίλιας, σημειώνοντας ότι θα περιπολούν νότια της Κρήτης. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού. Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας που γιορτάζουν με εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και συναυλίες την Διεθνή ημέρα μουσείων.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
20: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Μετά από 50 χρόνια και πάλι ιταλική κυριαρχία στο Open της Ρώμης, το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, Γιάννη Ξίνερ, κατέκτησε τον τίτλο επικρατώντας τον τελικό με 2-0 σετ του Νορβηγού Κάσπερ Ρουντ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά, και στη συνέχεια την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη.

Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Πριν να συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps, με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του Κοσμοτέ 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα μας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr.

Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Πρωτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Πρωτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proterya.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, να σας δώσω μία εικόνα από τα πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα Δευτέρα. Ξεκινώ από την Κόντρα. «Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές» είναι ο τίτλος της Κόντρα. «Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπυρώνει», λέει η εφημερίδα, «βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα». Ακόμη, συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα. Δεκάδες οι νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Και ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για ληξιπρόθεσμες οφειλές 3.

1,2 δις. Ακόμη Πιερακάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πάντα από την κόντρα, μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας, η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Τα νέα έχουν τίτλο μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα και τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. 4 μηνύματα και μία διάσπαση. Ακόμη πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις, σφήνες στη ρύθμιση. Τι προτείνετε στο παραπέντε, από ποιους και γιατί. Συνεπιμέλεια, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, γράφουν τα νέα, οι ανοιχτές πληγές. Αυτοψία των νέων σε εκδικάσεις υποθέσεων. Και δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι». Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία, γράφει η Δημοκρατία. Παρότι θέτει σε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή ντρόουν στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά, γράφει η Δημοκρατία, πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος φόρτο εργασίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, βόμβες δένδια κατά Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης και εχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά. Πάντα από τη Δημοκρατία διαβάζω, Τουρκία, προκλητική άσκηση απόβασης σε ελληνικά νησιά. Η εφημερίδα Απογευματινή, Μετροπόλιταν Expo, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση είναι ο τίτλος της εφημερίδας, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας, οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Φωτογραφία από την απονομή και το ξέφρενο γλέντι για το 14ο, ιστορική φιέστα, γράφει η Απογευματινή, στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός έσωσε την παρτίδα για τον Ολυμπιακό και τον έβγαλε στα προκριματικά του Champions League. Μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, τίτλος «Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος». Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω, Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στον νέο. Και αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, στο Champions League ο θρύλος, στο Europa ο ΠΑΟΚ. Η εφημερίδα Εστία, ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση, διαχειρός δένδια, είναι ο τίτλος της Εστίας. Η εφημερίδα των Συντακτών, σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. 4 φωτογραφίες δημοσιεύει η εφημερίδα, Δένδιας, Πιερακάκης, Χατζηδάκης, Γεωργιάδης. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων, γράφει η εφημερίδα των Συντακτών, για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Super League, μια γιορτή όπως τη άρμοζε, με βεγγαλικά drone show, μπόλικο suspense και πάνω από 40.000 κόσμο εντός και εκτός γηπέδου, η ΑΕΚ έκανε χθες τη φιέστα τίτλου. Και εκρηκτικό κλίμα, οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, λέει η εφημερίδα των Συντακτών, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στον ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορετική δρόμη στη Νέα Αριστερά. Το μανιφέστο, το λιποβαρές πόθεν έσχες του Ανδρουλάκη και η Μάρνη ΑΕΒΕ. Στην Κρήτη και στη Μάνη εστήλανε φιρμάνι, είναι ο τίτλος της εφημερίδας.
πειρά από Άδωνη Γεωργιάδη, ψέμα ότι εισπράττει 1000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Είναι ένας βαθύ πλούτος, 1 εκατομμύριο από εδώ και 1 από εκεί, και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα, η ατάκα του Άδωνη Γεωργιάδη που φιλοξενεί το μανιφέστο στην πρώτη σελίδα του. Εκλογές το 2027, λέει το μανιφέστο, στόχος η αυτοδυναμία, μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης, σάλπισμα συσπήρωσης για ισχυρή εντολή ώστε να μην υπάρξει πισωγύρισμα. Απαράβατη προϋπόθεση για την πολιτική σταθερότητα, η συνοχή της κεντροδεξιάς παράταξης. Η Political έχει τίτλο σήμερα «Απανωτά ρεκόρ, πακτολός επενδύσεων, 33 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι εισρωές κεφαλαίων την τελευταία επταετία ισοδυναμούν με τον συνολικό έμφυα 12 ετών». Η Ελεύθερη Ώρα, το παρασκήνιο για το δάκτυλο της Μόσχας, ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Και η ναυτεμπορική, κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης, η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν καν την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα τα σενάρια ανοιχτά για την παράταση ή όχι της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο των μέτρων Απριλίου. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Δεν θα ξεκινήσω από της αριστεράς, θα ξεκινήσω από το θέμα της ακρίβειας και από τα όσα γίνονται στον τομέα της οικονομίας. Άλλωστε έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα οικονομικά. Δεν ξέρω αν είστε ακόμη και τομεάρχης εκτός από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στα οικονομικά.
1: Είμαι, ναι.
0: Ναι, ναι. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, ιδιαίτερα αν παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και αν πιστεύετε ότι μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία. Άκουσα τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι θυμώνει και στενοχωριέται με την ακρίβεια, αλλά ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν που η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει, και θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει άλλος δρόμος και ποιος είναι αυτός.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα διαχείρισης θυμού, γιατί και εγώ θυμώνω να τον ακούω να λέει ότι απλώς θυμώνει. Είναι ο βασικός υπεύθυνος. Προφανώς δεν του χρεώνει κανείς την παγκόσμια αναταραχή. Του χρεώνουμε όμως την επιμονή σε μια πολιτική η οποία επιδοτεί την ακρίβεια. Αυτό κάνει, δεν θέλουμε να το παίξουμε σοφή. Είναι αυτό που έγινε και στην προηγούμενη κρίση. Διαλέγει να πάει στην μεριά της προσφοράς και στη μεριά της ζήτησης και να επιδοτεί τις μεγάλες, τις ψηλές τιμές, ενώ θα έπρεπε να βάλει στη σειρά ένα πλέγμα μέτρων τα οποία επιτρέπονται από το δημοσιονομικό χώρο και επιβάλλονται από σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για να αποσυμφορήσει το βάρος στην αγορά. Και μιλάω και για την διατίμηση σε όλη την αλυσίδα της ενέργειας και τη δημόσια ΔΕΗ, η οποία συστήνεται από το 2022 με βάση τις ανακοινώσεις της Κομισιόν να υπάρχει κρατικός φορέας στον ηλεκτρισμό, και βεβαίως την μείωση των έμεσων φόρων που είναι στην κορυφή των επιλογών πάρα πολλών χωρών που έχουν δημοσιονομικό χώρο, όπως η Ελλάδα, η οποία έβγαλε 12 δις πλεώνασμα ενώ είχε την υποχρέωση να βγάλει μόνο 6, να μην περιφέρει ψέματα για το δημοσιονομικό κανόνα που να λέει ότι δεν μας επιτρέπεται να τα κάνουμε αυτά, να εφαρμόσει το πλαφόν στα επιτόκια, τα τραπεζικά, που λέει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για την οποία είμαστε ένα βήμα πριν την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχει λοιπόν πλέγμα μέτρων το οποίο προτείνουμε, ξαναπροτείνουμε, ακόμα και με μορφή τροπολογιών και πρότασης νόμου, ο οποίος δεν ακολουθείται. Κάνει τον έκπληκτο και τον θυμωμένο, δεν πείθει κανέναν κατά τη γνώμη μου, και γι' αυτό ανακύπτηκε η ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, ρώτα.
0: Πέραν της μείωσης των έμεσων φόρων, προτείνει κάτι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Απολύτως, και τη διατίμηση και στο περιθώριο κέρδους και στις εταιρείες ενέργειας και βεβαίως στο περιθώριο διήλυσης, που είναι το πετρέλαιο. Το να λειτουργήσει έξω από το χρηματιστήριο ενέργειας ένα μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνουμε. Είμαστε μια χώρα η οποία παρήγαγε 57% της ενέργειας με ανανεώσιμες. Θα έπρεπε να είναι φθηνότερη η ενέργεια. Οι χώρες οι οποίες μπορούν να αντιπαρέλθουν αυτά τα σοκ είναι χώρες οι οποίες είτε παράγουν πετρέλαιο οι ίδιες, άρα είναι πιο εύκολο να το διοχετεύσουν στην εσωτερική τους αγορά, ή έχουν κάνει μεγάλα βήματα με τις ανανεώσιμες. Έχουν απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα. Δεν κάνουμε λοιπόν εμείς τέτοια βήματα, και όσο τα κάνουμε και όπου γίνονται, βάζουμε τις ανανεώσιμες να έχουν την ίδια πηγή με τις μη ανανεώσιμες. Αυτό είναι μια, θα σας έλεγα, ασυμμετρία η οποία την πληρώνει όλη η ελληνική οικονομία.
0: Έρχομαι τώρα στα συμβαίνοντα στον χώρο της αριστεράς. Και θα ξεκινήσω, κύριε Παπά, κύριε εκπρόσωπε, από την σημερινή ανάρτηση Τσίπρα. Προαναγγέλει ότι 26 Μαΐου έρχεται το νέο κόμμα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη, αν θεωρείτε ότι θα προκαλέσει αναταράξεις στον ευρύτερο χώρο της κέντρο αριστεράς, και πώς θα επηρεάσει τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πρώτον, από τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα δεν δικαιούται κανείς να εκπλήσεται. Νομίζω είναι όλες έχουν προαναγγελθεί, και εσείς είστε στο ρεπορτάζ και εμείς που έχουμε την ευθύνη εκπροσώπησης του χώρου μας γνωρίζουμε, διαβάζοντας, ακούγοντας, το τι πρόκειται να γίνει. Δεύτερον, ποια είναι η υποχρέωση δική μας? Να υπάρχει ένα καθαρό τοπίο σε σχέση με τις προθέσεις ολονών πάρα πολύ γρήγορα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς με δική μας πρωτοβουλία να απευθυνθούμε ρητά, και εδώ την πρώτη ευθύνη την έχει ο Σωκράτης Φάμελος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζουμε όλοι, στους συνεργαζόμενους τους δυνητικούς, τους οποίους έχει βάλει στόχο να συγκροτήσει συμμαχία, με τους οποίους έχει βάλει στόχο να συγκροτήσει συμμαχία ο ΣΥΡΙΖΑ, για να γνωρίζουμε τι θέλουν να κάνουν, ποιες είναι οι προθέσεις τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια καθαρή θέση. Πρέπει να λειτουργεί πιο συστηματικά τα όργανα του, δηλαδή την αναταραχή των τελευταίων 24 ώρων θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να την έχουμε αποφύγει εάν λειτουργούσαν τα συλλογικά μας όργανα.
0: Έχει δίκιο δηλαδή ο Παύλος Πολάκης που ζητούσε την σύγκληση των οργάνων?
1: Η σύγκληση των οργάνων την έχω ζητήσει με δημόσια τοποθέτηση και εγώ. Θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει. Εγώ δεν θα έκανα καμία δίκη προθέσεων. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης Φάμελος κάνει ό,τι μπορεί.
2: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή. Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
5: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
6: Πάτρας Παναγιώτης.
7: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
8: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
9: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
10: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410 58 314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
12: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, προειδοποιεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αναλυτικά στο real.gr. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισεα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στην κάθοδο της Κηφισίας, στα Σίδερα Χαλανδρίου, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στις εξόδους Διαλαμία της Αττικής Οδού.

0: πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, τι περιθώρια έχει αυτή τη στιγμή αποφάσεων ο ΣΥΡΙΖΑ, και σας ρωτώ γιατί αισθάνομαι ότι εδώ ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Παράδειγμα, ακούω τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαχαριάδη, και δεν ξέρω αν εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ ή εκπροσωπεί τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο σχήμα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τον κύριο Ζαχαριάδη, τον αναφέρω επειδή έχει και τυπικά τον τίτλο του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνει με αρκετά στελέχη του κόμματός σας. Πού πάει το πράγμα? Πάει σε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτει τα όπλα, κλείνει το κόμμα? Έχουμε τον κύριο Παπά στη γραμμή?
1: Ναι, ναι. Προφανώς και όχι, και ελπίζω να μην το έχει κανένας... Ναι, ναι, με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε, ναι, ναι, τώρα.
1: Ελπίζω να μην το έχει κανένας στο μυαλό του, γιατί το βλέπω να γράφεται δεξιά και αριστερά. Λέω, ελπίζω να μην το έχει κανένα στο μυαλό του και να μην εξηφαίνεται εντός ή εκτός του κόμματος τέτοιο σχέδιο. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και κατηδίαν και με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, αλλά περιστατικά όπως τα οποία αναφέρετε, νομίζω θα σας έλεγα θωρακίζουν το επιχείρημα ότι πρέπει να συνεδριάσουμε και να έχουμε μια συλλογική απόφαση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Σωκράτης είναι ο πρόεδρός μας και η βασική του στον πυρήνα των καθηκόντων του είναι να μας ενημερώσει για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεων που έχουμε λάβει και να ετοιμάσει, να οργανώσει το κόμμα για την διάταξη μάχης για τις εκλογές, με μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όπως πάρα πολύ σωστά είπε στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Χρειάζεται τώρα γενναιότητα, συνεδρίαση, ενότητα. Υπάρχουν τα περιθώρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ιστορικός χώρος στην ελληνική πολιτική σκηνή και η ανθεκτικότητά του πάρα πολλά χρόνια δεν είναι τυχαία. Οφείλεται σε έναν ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό εξοπλισμό που τον έκανε κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Όποιος τα υποτιμά αυτά κάνει τεράστιο λάθος. Και όποιος επιθυμεί αυτός ο χώρος να σβήσει, νομίζω ότι θα αναμετρηθεί με μια αλήθεια που θα είναι δυσάρεστη για αυτόν πάρα πολύ σύντομα.
0: Ναι, εδώ υπάρχει το ερώτημα αν μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε δύο αντίπαλα ψηφοδέλτια, που το ένα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο θα είναι το νέο κόμμα Τσίπρα, του πρώην αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, που να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να γίνει κυβέρνηση.
1: Βεβαίως και θα συμφωνήσω στο δεύτερο, όπως και θα υπογραμμίσω ότι αν υπάρξει αυτό το απευθέτεο ενδεχόμενο, δεν θα είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθύνει εδώ και πάρα πολύ καιρό την πρόταση συνεργασίας, τη Λούκα την Κατσέλη, τον Νίκο τον Κοτζιά, τον Αλέξη τον Τζίπρα, τον Πέτρο τον Κόκαλη, τις δυνάμεις του πατριωτικού σοσιαλιστικού χώρου. Δεν έχει βάλει, θα σας έλεγα, ψηλά τον πύχη ως προς τα προαπαιτούμενα. Ήρθε ο καιρός όλοι να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Και νομίζω ότι επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο σκληρή, έχουμε υποχρέωση και εμείς ως στελέχη τα οποία είμαστε στην ηγεσία, με πρώτο τον πρόεδρό μας, να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει και με βάση τα δεδομένα να οργανώσουμε τις δυνάμεις μας για την εκλογική μάχη.
0: Ξαναρωτάω, μπορεί να υπάρξει τέτοια εκλογική αναμέτρηση με το ΣΥΡΙΖΑ να είναι απέναντι στο κόμμα Τσίπρα?
1: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Πρέπει να ερωτηθούν άλλοι. Είναι απευκταίο, δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν συμβεί το απευκταίο. Νομίζω είμαι σαφέστατος και γι' αυτό επιμένω στο να συνεδριάσουμε άμεσα και να έχουμε μία ενημέρωση για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας και αυτό, ξέρετε, αφορά τον πρόεδρο, αφορά τον γραμματέα του κόμματος, τον Στέργιο τον Καλπάκη, ο οποίος και αυτός ως επικεφαλής της οργάνωσης πρέπει να φέρει μία εισήγηση για τη διάταξη των δυνάμεων εν ώψη της εκλογικής μάχης, για το πώς πάνε οι συμμαχίες και οι συνεργασίες. Και βεβαίως να αντισταθούμε όλοι απέναντι σε ανιστόρητες απόψεις, για να μην πω χιδέες όπως αυτές που εξέφρασε ο κύριος Βασιλιάδης περί αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του κόμματος.
0: Τώρα εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Παναγιώτης, λέει, τον Φαραντούρη, τον διέγραψαν από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπε ότι καλωσορίζει στην πολιτική σκηνή το κόμμα Καριστιανό, χωρίς να έχει προσχωρήσει σε αυτό ή χωρίς να δηλώνει ότι θέλει να προσχωρήσει. Ζαχαριάδης, Καραμέρος και άλλα στελέχη που βγαίνουν σαν να είναι ήδη στο κόμμα του Τσίπρα, είναι όλα εντάξει?
1: Θα ζητήσω συγγνώμη και από εσάς και τον Παναγιώτη, διότι θα κάνω κάτι λίγο άκομψο ραδιοφωνικά. Θα επιφυλαχθώ για να απαντήσω μετά τη συνεδρίασή μας για πράγματα που αφορούν τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και την Επιτροπή Δεοντολογίας. Και νομίζω ήμουν ασαφής.
0: Αν τα όργανα του κόμματος πάρουν κατά πλειοψηφία την απόφαση αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τι θα κάνετε?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν νομίζω ότι το σκέφτεται κανένας. Το έχει ξεκαθαρίσει και ο Σωκράτης ο Φάμαλος αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που μπορεί και πρέπει να γίνει είναι να πάρουμε συλλογικά την απόφαση για να εντάξουμε τις δυνάμεις μας σε μια εκλογική συμμαχία. Είμαστε έτοιμοι, το δουλεύουμε, δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν έχουμε καλή δημοσκοπική εικόνα, επίσης πρέπει να μας προβληματίσει και πρέπει να κάνουμε βήματα ενωτικά ενός συντεταγμένου κόμματος.
0: Μήπως είναι μήπως είναι μονόδρομος η απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, είναι συντεταγμένο κόμμα. Η άποψη αυτή που λέτε είναι οριακή, δεν απηχεί τις απόψεις που έχει διατυπώσει η ηγεσία μας, δεν έχει πει τίποτα τέτοιο ο Σωκράτης Φάμελος, δεν θα ήταν συμβατό να το έλεγε, θα μου πείτε άλλωστε, με το να διακρατά τη θέση του Προέδρου, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς αυτονόητα, είναι πρόεδρος του κόμματός μας, αυτονόητα εγγυάται τη συντεταγμένη μας πορεία προς τις εκλογές και γι' αυτό λέω ότι επήγει η συνεδρίασή μας, οι καθαρές κουβέντες και η ενημέρωση για το που βρισκόμαστε.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Real FM.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι κομματικές διεργασίες που φέρνουν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, τα μηνύματα Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εχμές και η ψηφοφορία για την Πολιτική Επιτροπή, αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη και αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Νέα υπόθεση με σπίτι Τρόγλι, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Τρία παιδιά ηλικίας από 3 έως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους, τι λέει η μητέρα τους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συναγερμός για την έξαρση του ιού έμπολα στην Αφρική. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας σε Κονγκό και Ουγκάντα κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εκατοντάδες τα κρούσματα, δεκάδες οι θάνατοι.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Συγγνώμη,
2: Ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
14: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
13: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
14: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
15: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Πάμε!
17: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
18: Osteomove.
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Hey, κύριε! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
22: Hertz Leasing.
21: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
22: Hertz Leasing.
21: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
22: Hertz Leasing.
21: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
23: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
24: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Liv Ullmann και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
25: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
25: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

Αναζητούμε την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Ελπίζω στα επόμενα 1-2 λεπτά να την έχουμε μαζί μας. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται και αυτή την Κυριακή πολύ δυνατή Real News, με συνεντεύξεις, αναλύσεις, ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικό πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή, 3 δυνατά περιοδικά με τη Real News. In style για σας, κυρίες μου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive, το αγαπημένο περιοδικό αυτοκινήτου. Ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζών εντεκορασιών. Καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design για το σπίτι σας από το κορυφαίο περιοδικό. Και παντού. Το app επιβράβευσης που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά είναι την Κυριακή στη Real News και είναι και στην απλή έκδοσή της. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Χάσαμε την κυρία Λιακούλη, δεν καταφέρνουμε να τη βρούμε, δεν πειράζει. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να της κάνουμε τη συνέντευξη σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας.

Υπάρχει Κισαία αυτή την ώρα, να σας πω φίλες και φίλοι, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και φαντάζομαι ότι ανάμεσα στα άλλα στο τραπέζι θα βρίσκονται και οι τουρκικές προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος. Έρχεται ένα καλοκαίρι που δυστυχώς όλα δείχνουν ότι τα νερά δεν θα είναι ήρεμα στο Αιγαίο. Ήδη η Αθήνα παίρνει μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία που πραγματοποιούν τις εργασίες σε 7 θαλάσσιες περιοχές, στις οποίες προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών. Είδατε ότι κάθε φορά που επιχειρεί να ποντίσει ένα καλώδιο για οπτικές ίνες η Ελλάδα, έχουμε παρενόχληση από τουρκικά πλοία. Η Αθήνα είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα πλοία που πραγματοποιούν τις εργασίες και να προχωρήσει στα έργα που έχει προγραμματίσει. Ενώ είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν οι περιπολίες από το πολεμικό μας ναυτικό, καθώς και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Ζήσαμε μερικές ακόμη και μάλιστα με οπλισμένα F-16 τις τελευταίες μέρες στην περιοχή πάνω από τη Ρόδο.

Τώρα ένα άλλο μεγάλο και ενδιαφέρον θέμα που θα το δούμε να συζητείτε έντονα το επόμενο διάστημα είναι αυτό της αυστηροποίησης, να το πω έτσι, του νομοθετικού πλαισίου στο μεταναστευτικό. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει νέο νομοσχέδιο που θα προβλέπει επιστροφή μεταναστών σε 10 μέρες. Στο επίκεντρο του νομοσχεδίου αυτού, όπως αποκάλυψε η Real News την Κυριακή, θα είναι όλοι όσοι δεν δικαιούνται άσυλο, ώστε να επαναπροωθούνται άμεσα σε τρίτες χώρες. Κεντρική πολιτική στόχευση της κυβέρνησης είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το άρθρο 236 που προβλέπει τη δυνατότητα λήψης έκτακτων εθνικών μέτρων σε περίπτωση κρίσης ή ανωτέρας βίας.

Και βέβαια το νομοσχέδιο αυτό έρχεται τώρα και μάλιστα εσπευσμένα στην Βουλή, καθώς αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Ουσιαστικά το νέο νομοσχέδιο θα εφαρμόζει, θα αποτελεί την εφαρμογή στα καθημάς του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων, με κυριότερη τη θέσπιση ειδικής διάταξης για κέντρα επιστροφής παράνομων μεταναστών σε τρίτες χώρες.

Τα λεγόμενα return hubs θα είναι αυτά τα, αυτά τα κέντρα επιστροφής παράνομων μεταναστών. Θα εξαιρεθούν από την σχετική ρύθμιση οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι ιδιαίτερα σημαντική και νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο της τήρησης των δικαιωμάτων για αυτές τις ηλικίες.

Στην πράξη, για να καταλάβετε τι θα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο, ο παράτυπος μετανάστης θα μπορεί να μεταφέρεται εκτός της χώρας μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την άφιξή του, για 10 μέρες μιλούν στην κυβέρνηση, ακόμη και αν η χώρα καταγωγής του δεν δέχεται την επιστροφή του σε αυτήν, καθώς θα υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα return hubs. Θα υπάρξει δηλαδή συμφωνία της Ευρώπης με άλλες χώρες, και αφρικανικές κάποιες από αυτές, οι οποίες θα αναλάβουν, θα παίρνουν χρήματα γι' αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φιλοξενούν σε αυτά τα return hubs, σε αυτά τα κέντρα επιστροφής, παράτυπους μετανάστες.

0: Εμείς...
1: Energy 94,2.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι, Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου γωνία και Νεοχώρη Μεσολογγίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Bounce.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ένα

Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: 2.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικουπή 60. Τηλέφωνο 26 410 52 869.
4: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
5: αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
6: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
6: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
6: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 25 25 7.
10: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
11: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
10: Και με κάτι νέο κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
11: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
10: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
11: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
12: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
13: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
12: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
13: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη μάμα μία.
14: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
15: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
16: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
14: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
15: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
14: Delivery στο 26410 44 555.
15: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
0: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους, μόνο στο

0: γράφει τη δική της ιστορία.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy.
1: Αν θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy 94,2.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους. Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
5: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
6: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
7: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
6: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
7: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
6: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410 22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
8: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
9: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
8: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
9: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
8: Κρατήσεις 6984-913-987.
9: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
8: Μην το χάσετε.
10: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά, κάμε τι θα κάμψει. Ουί στη γέφυρα τα χιουλού για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντουματου σαλάτε, γλυκά και άσουρο δώρα.
11: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε.
10: Εγώ θα του πιάσω από το μισημέρι. Και άμα θέλετε, λάτε. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά μου.
12: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδε ελληνικέ επιτυχίε. Energy 94,2 FM.
13: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
14: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2, επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Αυστηρό μήνυμα του Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι με φόντο το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε έχοντας πολλά κιλά εκρηκτικών στη Λευκάδα. Αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις που δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ότι θα δώσει προς την πατρίδα μας για το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στο Ιόνιο, είπε ο κ. Δένδιας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επεσήμανε ακόμη ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα και συμπλήρωσε πως ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της νασιπλοείας. Δεν θα ήθελα να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατηγού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό τον ντρόν, είπε ο κ. Δένδιας.
16: Αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόουν. Κατά συνέπεια η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει, θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το λιμενικό σώμα, το οποίο είναι το κατεξοχήν και μόνο αρμόδιο για την αστυνομεύση των θαλασσών και το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει το φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα.
15: Σαφές μήνυμα για την ανάγκη άμεσης στήριξης του πρωτογενούς τομέα και ουσιαστικών παρεμβάσεων σε κρίσιμα ζητήματα της αγροτικής οικονομίας έστειλε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης κατά την πρώτη του συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σινά. Στη συνάντηση τέθηκαν στο επίκεντρο όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα τους ανθρώπους της παραγωγής, της αλιείας, της κτηνοτροφίας και του αγροτικού κόσμου. Με τον Περιφερειάρχη να καταθέτει όχι μόνο τα προβλήματα αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις. Όπως τόνισε, η Δυτική Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς το 34% του εργατικού δυναμικού συνδέεται άμεσα με την αγροτική παραγωγή. Αυτή η δύναμη οφείλουμε να την προστατεύσουμε με πράξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φαρμάκης. Στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής τοποθετήθηκε ο βουλευτής Ετώλα Καρδανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Πρόσβαση των Ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες, βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις στο πλαίσιο της τέταρτης συνεδρίασης. Ο κ. Παπαθανάσης έκανε ειδική αναφορά στο άρθρο 63 του νομοσχεδίου, με το οποίο προβλέπεται αποσύνδεση και η ανεξάρτητη αυτοτελής λειτουργία των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου.
17: Τα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου αποσυνδέονται και θα λειτουργούν ανεξάρτητα και αυτόνομα. Με τη διάταξη αυτή καταργείται το ενιαίο και αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Γενικό Νοσοκομείο του Λαγανανίας και οι δύο οργανικές του μονάδες, το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου Χατζικώστα, μετατρέπονται σε δύο ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Πρόκειται για μια ουσιαστική και ιστορική εξέλιξη για τον νομό μας. Για το Μεσολόγγι, για την Ιερή Πόλη που φέτος γιορτάζει τα 200 χρόνια της εξόδου των ελεύθερων περιορκημένων, για τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής, η αυτοτελής λειτουργία του νοσοκομείου δεν είναι απλώς μια διοικητική μεταβολή. Είναι ένα βήμα ενίσχυσης της υγειονομικής της ταυτότητας να σχεδιάζει, να οργανώνει και να διεκδικεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις ανάγκες του. Σε ένα νομό, την Ετωλογαρνανία, με τη μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση στη χώρα, με αυξημένες αποστάσεις και με πληθυσμούς απομακρυσμένους από τα κέντρα, χρειάζονται άμεση και ποιοτική πρόσβαση υπηρεσίες υγείας. Η ύπαρξη λοιπόν των δύο αυτοτελών νοσοκομείων, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, αποτελεί πράξη σεβασμού προς την πραγματικότητα του νομού μου της Ετωλογαρνανίας. Είναι μια επιλογή για τις ανάγκες των πολιτών που υπηρετεί την αποκέντρωση, την εγκύτητα των υπηρεσιών υγείας στον πολίτη και την ισόρροπη υγειονομική κάλυψη του νομού μας.
15: Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο που καθορίζει πού και με ποιους κανόνες μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός στη χώρα. Την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην εν λόγω εκδήλωση εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Λίνος Μπλέτσας και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης και Τουρισμού Παναγιώτης Αγγελαρόπουλος. Σε παρεμβάσεις πυροπροστασίας στον Αράκινθο προχώρησε η πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η πολιτική προστασία και οι τεχνικές υπηρεσίες βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο υλοποιώντας κρίσιμες παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση των υποδομών και την ασφάλεια των πολιτών, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Δήμος Αγρινίου, μέσω της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας, διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα στο ΚΑΠΗ Δήμου Αγρινίου με θέμα η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και η αναγνώριση των περιστατικών εξαπάτησης. Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και η πρόληψη και αναγνώριση περιστατικών εξαπάτησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Ομιλητές της ημερίδας ήταν η Κώστας Νικόλαος, αστυνόμος της ασφάλειας Αγρινίου, και ο Ολυμπία Κανιώτη, αστυνόμος στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας.
18: Δυστυχώς έχουμε και στο Αγρίνιο και στην Αμφιλοχία. Είχαμε και στο Θέρμο και γενικότερα. Έχουμε στην περιοχή μας. Έτσι και σε όλη την Ελλάδα έχουμε. Και αυξάνονται. Για μένα εδώ είναι ξεκάθαρο το δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει πέλεκτη.
19: Να υπάρξει τήρηση και ασφάλεια στην αρμονική συμβίωση των πολιτών στο πλαίσιο των οικογενειακών σχέσεων. Να πείτε ακριβώς τι έχει συμβεί. Έτσι ώστε και εμείς να μπορέσουμε ανάλογα να σας βοηθήσουμε, να σας ενημερώσουμε για την νομοθεσία που υπάρχει, τι διαδικασίες γίνονται, πού μπορείτε να απευθυνθείτε για μια ψυχολογική υποστήριξη και συγκεκριμένα, τι κάνει η αστυνομία για να προστατεύσει κάποιον από την οικογενειακή βία. Εντοπίζει το περιστατικό, συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση, προστατεύει το θύμα και τον ενημερώνει την νομοθεσία και τα δικαιώματά του, αναζητά και συνεδρίζει το περιστατικό. Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση, προστατεύει

0: φλωτευανών στην Καζάρμα, ενισχύοντας σημαντικά την επάρκεια και τη σταθερότητα της υδροδότησης στην περιοχή. Ένα ανεκτήμητο δώρο ζωής προσέφερε η οικογένεια ενός 68χρονου από την Άρτα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Μετά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού του θανάτου, η οικογένειά του, παρά τη βαθιά οδύνη, πήρε τη γενναία απόφαση να συνενέσει στη δωρεά των οργάνων του, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. Η επιχείρηση λήψης των οργάνων, ύπατος, νεφρών και κερατοειδών ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. 9 θέσεις μονίμων ιατρών προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Υγείας για το νοσοκομείο Λευκάδας, εκ των οποίων οι 2 αφορούν νεφρολόγους. Τη σχετική δέσμευση είχε λάβει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Λευκάδας Θανάσης Καβαδάς, τόσο από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, όσο και από την αρμόδια Γενική Γραμματέα Λίλιαν Βιλδιρίδη, στη διάρκεια των επισκέψεών του στο προηγούμενο διάστημα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει τις δράσεις για τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την πραγματική οικονομία και την αγορά εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές επαγγελματικών ηλικίων της περιοχής να αποκτήσουν βιωματικές εμπειρίες και πολύτιμες γνώσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 υλοποιήθηκαν 10 εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολικών μονάδων σε επιχειρήσεις των περιφερειακών ενωτήτων Αχαΐας, Ηλίας και Ετωλακαρνανίας, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και τις επαγγελματικές προοπτικές. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
1: Magic Decor. Γάμος και βάπτιση με στυλ, φαντασία και απόλυτη κομψότητα.
2: Energy 94,2. Energy.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ξύπνησες. Φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους, σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Ελεγκταίων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών, με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Λακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένουμε
7: στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε
7: στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
9: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.
10: Λες πως θέλεις να ξέρεις.

0: Energy. Energy 94,2. Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
1: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
0: Και με κάτι νέο κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
1: Ακόμη αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
0: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
1: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 25 25 7.
5: Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
6: Προστασία και αντοχή, τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
5: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
6: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
5: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
6: Τέντες παραδείσεις.
5: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 144.
10: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
11: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
12: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
11: Πάτρας Παναγιώτης.
12: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
13: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
14: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
15: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
15: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
14: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
15: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
14: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
15: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410-58314.
15: Και στο trichonidatravel.gr.
14: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
16: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες, κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου σήμερα, με το ρευστό πολιτικό σκηνικό στα κόμματα της κεντροαριστεράς και με τη νέα τρόγλιστη στους Αγίους Αναργύρους, στην οποία μεγάλωναν 3 ανήλικα παιδιά. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Διεθνείς εξελίξεις και εξοπλιστικά προγράμματα βρέθηκαν στο επίκεντρο του Κισεα που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εγκρίθηκε η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα οχήματα 2026-2030. Επιπλέον, αποφασίστηκε η αποστολή επιπλέον οχημάτων M113 στο Λίβανο, στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας που διατηρεί η Αθήνα με τη Βηρυτό.
0: Ανωδικά κινούνται και πάλι διεθνείς τιμές πετρελαίου εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαμορφώνεται κοντά στα $110 το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 7% σε εβδομαδιαία βάση. Σύμφωνα με το Reuters, ο πόλεμος έχει κοστίσει σε εταιρείες όλου του κόσμου τουλάχιστον $25 δισεκατομμύρια. Η άνοδος αποτυπώνεται και στην Αγγλία. Στη χώρα μας, πάνω από 2 ευρώ και 11 λεπτά η αμόλυβδη.
1: Την ίδια ώρα, νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν. Προειδοποίησε ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, απειλώντας πως δεν θα απομείνει τίποτα αν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τερματίστε την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος. Αναθεωρημένη πρόταση έχει διαβιβάσει το Πακιστάν στην Ουάσιγκτον.
0: Ξεκάθαρη προεκλογική ατζέντα έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε με την εκλογή της Νέας Πολιτικής Επιτροπής. Κάλεσε όλους στην παράταξη να δώσουν τη μάχη για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας. Το συνέδριο ήταν μια ευκαιρία να ακουστούν όλα. Δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι σε όλα, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.
1: Αναταράξει στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη. Στα όργανα του κόμματος μεταφέρεται η σύγκρουση. Δεν θα αποφασίσουμε την αυτοδιάλυση, δήλωσε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παπάς, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, έχει την πρώτη ευθύνη να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Την ίδια ώρα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των νέων φορέων. Στις 26 Μαΐου θα παρουσιαστεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα προηγηθεί στις 21 Μαΐου η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου οδηγείται ο οδηγός του αυτοκινήτου που εμπλέκεται σε τροχαίο, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα. Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 30χρονο που συνελήφθη να οδηγεί με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης. Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.
0: Νέα υπόθεση με σπίτι τρόγλι, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. 3 παιδιά ηλικίας από 3 ως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά και έχουν μεταφερθεί στο παίδον. Τι λέει η μητέρα τους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης?
1: Μητέρα κατήγγειλε τον σύζυγό της στα Χανιά για άσκηση βίας σε βάρος του 16χρονου γιού τους που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Είχε προηγηθεί και άλλη καταγγελία για παρόμοια ενέργεια τον προηγούμενο μήνα.
0: Συναγερμός για την έξαρση του ιού έμπολα στην Αφρική. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας σε Κονγκό και Ουγκάντα, κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εκατοντάδες τα κρούσματα, δεκάδες οι θάνατοι.
1: Με ελεύθερη είσοδο και με σύνθημα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», εορτάζεται και φέτος η Διεθνής ημέρα μουσείων. Παράλληλα, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και συναυλίες.
0: Στα αθλητικά, με εντυπωσιακή φιέστα, η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League με τους ποδοσφαιριστές και τον Μάρκο Νίκολιτς να αποθεώνονται από τους φιλάθλους της ομάδος. Νωρίτερα ήρθε η ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό, που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League. Στην τρίτη θέση, ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa League. Υποβιβάζονται στη Super League 2 Πανσεραϊκός και Λάρισα.
1: Και γενικά έθριος ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας ανεμοιβόρει έως 5 μποφόρ, καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, στους 25 στη Θεσσαλονίκη, που αναμένεται αύριο αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο μαζί μας θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου.
2: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος του Ρέντι στη δεξιά λωρίδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο σε Πανόρμου Ψυχικό. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Φαλήρου και του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στην Αττική Οδό κλειστή θα παραμείνει η έξοδος προς Κοροπή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από απόψε στις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
1: Παναγιώτη, έχουμε και νέες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
2: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στη γραμμή 2 του μετρό από Κυριακή έως Πέμπτη. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο κλείνουν από τις 10 παρά 20 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.
3: Το θέμα της ημέρας.
0: Στον απόϊχο της νέας πρόκλησης από τη γειτονική μας χώρα που προωθεί προς ψήφιση στην τουρκική βουλή νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, συνεδρίασε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνέχιση των εξοπλιστικών προγραμμάτων με το βάρος να στρέφεται στην προμήθεια νέων φρεγατών ιταλικής κατασκευής. Συζητήθηκε επίσης η ενίσχυση του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα που αφορά σε ένα υπερσύγχρονο σύστημα εράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Η ατζέντα, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, δεν περιορίστηκε μόνο στα εξοπλιστικά, αλλά και στο ζήτημα της μετανάστευσης, καθώς οι ροές αναμένεται να αυξηθούν. Η ατζέντα, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, δεν περιορίστηκε μόνο στα εξοπλιστικά.

0: Και πριν από λίγα λεπτά.
1: Ολοκληρώθηκε και αυτό το οποίο αποφασίστηκε μεταξύ άλλων είναι να αποσυρθούν οι δύο συστοιχίες Patriot που είχαν τοποθετηθεί στην Κάρπαθο αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη για να καλύψουν την Βουλγαρία αλλά και το Ανατολικό Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο λόγος που αποφασίστηκε είναι γιατί αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι λόγοι ανησυχίας και απειλής όπως είχαν αυτοί εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εάν χρειαστεί, θα επανέλθουν όχι σε αυτά τα σημεία, αλλά ακόμη και σε πιο προωθημένα, εάν αυτό επιχειρησιακά κρυθεί απαραίτητο. Επιπλέον, αυτό το οποίο αποφασίστηκε στο Κισαία είναι η αποστολή επιπλέον τεθωρακισμένων οχημάτων, 113 από το απόθεμα, από το πλεώνασμα των ενόπλων δυνάμεων προς το Λίβανο, στο πλαίσιο της στρατηγικής και στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν αναπτύξει δύο χώρες. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα στέλνει αυτή τη βοήθεια στο Λίβανο και είναι η δεύτερη φορά που θα στείλει τεθωρακισμένα οχήματα, 113, στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει η κυβέρνηση του Λιβάνου για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών. Κατά τα άλλα, αποφασίστηκε αυτό το οποίο είχε επικυρώσει τις προηγούμενες ημέρες η Βουλή, δηλαδή η αναβάθμιση των 4 φρεγατών κλάσης ΜΕΚΟ, η πρόσκληση 2 φρεγατών Bergamini από την Ιταλία με την προαίρεση για απόκτηση επιπλέον 2 μεταχειρισμένων όταν αυτές απελευθερωθούν από το απόθεμα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και η προμήθεια κρυπτοσυσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των τηλεπικοινωνιών των ενόπλων δυνάμεων. Ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα, αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι να επανέλθουν σε δεύτερο χρόνο όταν θα συμβασιοποιηθούν οι παραγγελίες οι οποίες ήδη έχουν συμφωνηθεί σε ανώτατο επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν μέσα στις συμβάσεις αυτές και η συμμετοχή κατά τουλάχιστον 25% της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Κατά τα λοιπά, έγινε ενημέρωση εκτός της ατζέντας και συζήτηση τόσο για το θαλάσσιο ντρόουν της Λευκάδας, για το οποίο θυμίζω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει ζητήσει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες που συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα, με τον Ουκρανό Υπουργό να έχει επιφυλαχθεί για να απαντήσει, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει σχεδόν μία εβδομάδα μετά. Επίσης, συζητήθηκε και το κομμάτι της επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου από την Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, με όλες τις πιθανές αντιδράσεις που η ελληνική διπλωματία θα μπορέσει να αντιδράσει πάνω σε αυτό. Και επίσης συζητήθηκε και το κομμάτι των μεταναστευτικών ροών. Αυτά έχουν γίνει σε επίπεδο συζητήσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο ανέφερες, δηλαδή το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Real News της Κυριακής, αυτό έρχεται στην ουσία για να επιβεβαιώνει, το σημερινό Κυσσέα στην ουσία επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία αναφέραμε στο ρεπορτάζ το οποίο είχαμε, ότι δηλαδή μπαίνουμε σε μια νέα εποχή αυτής της αυξημένης εγρήγορσης των ενόπλων δυνάμεων, δεδομένου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν είναι λίγες οι προκλήσεις επί του πεδίου από την Τουρκία, τόσο από αέρος. Θυμίζω, είχαμε την παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16 ανατολικά της Ρόδου, αλλά είχαμε και την παρενόχληση από την τουρκική πυραυλάκα το ΑΤΑΚ του πλοίου Ocean Link που πόντιζε καλώδιο οπτικών μηνών.
0: Ανοιχτά της Αστυπάλαιας.
1: Για τη σύνδεση της Αστυπάλαιας με την ΚΟ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.
2: Την ίδια ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη κομματικές διεργασίες που προκαλούν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό εν ώψη των επόμενων εκλογών. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χθες, ο Πρωθυπουργός έθεσε ξεκάθαρη προεκλογική ατζέντα, κάνοντας απολογισμό του κυβερνητικού έργου και θέτοντας τις προτεραιότητες για τη συνέχεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, καλώντας όλους να δώσουν τη μάχη για τη διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας και στέλνοντας μηνύματα Σπύρο Μουρελάτο προς πάσα κατεύθυνση.
3: Στην κατάσταση παραδεδομένη εκλογική εγρήγορση τη ΕΛΣΑΒΕ, τη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και στις κρίσεις τοποθετήσεις που είχε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αντιστοίχως στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός ιεράρχησε τρεις κύριες προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030, την οικονομική ευημερία, την ασφαλή πατρίδα, αλλά και τη θεσμική αναγέννηση κράτους και δημόσιας ζωής μέσω της υλοποίησης και προώθησης πλήθους μεταρρυθμίσεων και εξ αφορμής της ανεξελίξης συνταγματικής αναφέροντος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να παραδεχτεί λάθη και αστοχίες κατά το διάβα των 7 κυβερνητικών ετών της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, απέφυγε να σηκώσει το γάντι το οποίο του έριξε ο Νίκος Δένδιας

0: στην τοποθέτηση του Σαββάτου, κάνοντας λόγο για υγιή προβληματισμό ο Πρωθυπουργός έναντι των εχμών που άφησε ο Υπουργός Άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλέον έχει μπροστά του 8 με 9, 10 μήνες ξεκάθαρης προεκλογικής περίοδου. Η Νέα Δημοκρατία εντός του επομένου δεκαημέρου θα πρέπει να έχει εκλέξει τον νέο γραμματέα της νεοεκλεγής σας χθες πολιτικής επιτροπής, ενώ ας μην ξεχνάμε ότι πέραν των εσωκομματικών πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως θα ιεράρχησε ο Πρωθυπουργός, είναι η οικονομία, αλλά είναι και τα εθνικά. Εξάλλου ένα από τα διλήμματα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ποιος στο πρωθυπουργικό τηλέφωνο στις 3 το πρωί, εφόσον υπάρχει τέτοια ανάγκη, προσωποποιώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους, μιλώντας δηλαδή για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Σοκράτη Φάμελο και τον Ζωγό Σαντοπούλου.
1: Μηνύματα λοιπόν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο ως προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όσο και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σπύρο Μουρελάτο. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, χαρακτήρισε το συνέδριο του κόμματος ως μια ευκαιρία να ακουστούν όλα.
2: Είναι μια μοναδική ευκαιρία, ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος, που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι, δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι, να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι από αυτή τη σκοπιά που είδα ότι πολλοί κόσμος τοποθετήθηκε, και αυτό είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας και μεγάλη πρίκα. Και για τις συνθέσεις μετά οδηγούμαστε μόνοι μας να εξελιχθούμαστε και το να έχουμε μείνει ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη μεταπολίτευση, έτσι, μετά από 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Και παραλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας, διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν, γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλια μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε. Να το εμπλουτίσουμε, ναι, να το ενισχύσουμε. Ναι, αν δεν είμαστε συμβατοί με αυτό, πώς θα πάμε στις εκλογές.
3: Να μείνουμε στις πολιτικές ειδήσεις. Σε νέα περιδίνηση μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη και εν ώψη της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, που θα γίνει στις 26 του μηνός. Αναλυτικές πληροφορίες για το παρασκήνιο της απόφασης Φάμελου να προχωρήσει στη διαγραφή και για το ρευστό κλίμα που διαμορφώνεται πλέον στην Κουμουνδούρου έχει ο Γιάννης Τσακίρης.
4: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, ήταν κεραυνός ενεθρία απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, η οποία προκλήθηκε από την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, που άφηνε εχμές ότι ουσιαστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί ένα οργανωμένο σχέδιο προκειμένου να μεταβιβαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζω ότι αφορμή ήταν η ανάρτηση, δήλωση μάλλον του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος μιλούσε για έκτακτο συνέδριο προκειμένου να ενσωματωθεί το κόμμα και για τη μεταφορά της περιουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα, στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήταν που προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη. Προχώρησε στην επίμαχη ανάρτηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να του δείχνει την πόρτα της εξόδου. Από εκεί και πέρα έχει ξεσπάσει ουσιαστικά ένας καυγάς σχετικά με το αν μπορεί να συμμετάσχει ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του στην πολιτική γραμματεία, καθώς εκεί θα λέγαμε στην ανάρτηση του έδινε ραντεβού με τον Σοκράτη Φάμελο. Αυτό που έλεγαν από την Κουμουνδούρη είναι ότι πλέον δεν μπορεί να μετάσχει στο όργανο, καθώς και εκλεγεί εξ οφίτσιο λόγω της θέσης του βουλευτή στην Κεντρική Επιτροπή. Από την άλλη πλευρά, ο κριτικός βουλευτής θεωρεί ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο βάσει του καταστατικού και ζητά να παρέμβουν οι βουλευτές αλλά και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας απέναντι στην αδικία, όπως λέει, που υφίσταται. Να σου πω ότι σήμερα είχαμε παρέμβαση και από τον Νίκο Παπά, ο οποίος ουσιαστικά στήριξε τον Παύλο Πολάκη λέγοντας ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα που έχουν πολύ καιρό να συνεδριάσουν και να βρεθεί μια λύση, μια συμβιβαστική λύση, να βάλουν όλοι στο κρασί, νερό στο κρασί τους προκειμένου να πορευτούν όλοι μαζί, όπως είπε. Ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν μπορεί να δώσει το παρόν ο Παύλος Πολάκης στην πολιτική γραμματεία, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι παρόν.
3: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς Γιάννη Τσακίρη, μίλησε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και θα τον ακούσουμε αργότερα, όταν ολοκληρώσεις, για να πάμε και στις ανακοινώσεις που αναμένουμε από τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μηνός. Οι επίσημες ανακοινώσεις.
4: Ναι, πράγματι η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Είχε ξεκινήσει ουσιαστικά, να σου πω, από το Σάββατο, όταν είχε ένα βίντεο αναρτήσει στα social media που έλεγε ότι τον Μάρτιο ήταν νωρίς. Κυριακή είχαμε χθες νέο βίντεο που έλεγε ότι το Σεπτέμβριο είναι αργά και σήμερα με ένα νέο βίντεο στα social media που εμφανίζει δύο παιδιά με ποδοσφαιρικές φανέλες με τα νούμερα 26 και 5 ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει επίσημα την ίδρυση του νέου κόμματος του. Τώρα αναζητεί το χώρο. Από ό,τι μαθαίνουμε, μάλλον θα είναι στο Φυσίο με φόντο την Ακρόπολη, όπου εκεί θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Πλέον θα σου έλεγα ότι το ενδιαφέρον είναι στο ποιοι θα είναι στο πλευρό του, ενώ βεβαίως και το τι θα γίνει με τα στελέχη, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ενσωματωθούν στο νέο κόμμα.
3: Είναι απευπταίο να βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από το κόμμα Τσίπρα. Επιμένω να συνεδριάσουμε για να έχουμε άμεση ενημέρωση, δήλωσε ο Νίκος Παπάς τον Νίκο Χατζηνικολάου. Να τον ακούσουμε.
5: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Πρέπει να ερωτηθούν άλλοι. Είναι απευκταίο, δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν συμβεί το απευκταίο. Και γι' αυτό επιμένω στο να συνεδριάσουμε άμεσα και να έχουμε μία ενημέρωση για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας.
3: Μήπως είναι μονόδρομος η απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, είναι συντεταγμένο κόμμα. Η άποψη αυτή που λέτε είναι οριακή, δεν απηχεί τις απόψεις που έχει διατυπώσει η ηγεσία μας και γι' αυτό λέω ότι επήγει η συνεδρίασή μας, οι καθαρές κουβέντες και η ενημέρωση για το που βρισκόμαστε.
1: Στον πολιτικό χάρτη όμως έρχεται να προσθεθεί και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Την Πέμπτη αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το νέο φορέα στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε ζωντανά η συγκέντρωση υπογραφών στήριξης. Παρόν ήταν και ο επιχρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα Θανάσης Αυγερινός, που σύμφωνα με πληροφορίες Γρηγόρη Δάνη αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου τύπου.
6: Εκδήλωση για τη συγκέντρωση υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της στενής συνεργάτιδας της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι. Η εκδήλωση μεταδόθηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έδωσαν το παρόν ο Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, και ο επιχρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Σε δήλωσή της, η κυρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για την προσέλευση, δηλώνοντας ότι σήμερα μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα, αύριο, σήμερα δηλαδή, θα το καταθέσουμε στον Άριο Πάγο, όπως είπε, γράφουμε όλοι μαζί την καλή και τη σωστή ιστορία. Ωστόσο, η κατάθεση της διακήρυξης στο ανώτατο δικαστήριο φαίνεται ότι θα καθυστερήσει μερικές ημέρες, καθώς υπάρχουν άτομα που θέλουν να συμμετάσχουν και δεν κατάφεραν να βρίσκονται στην Αθήνα. Τα στελέχη του νέου κόμματος επιδιώκουν να συγκεντρώσουν πάνω από 70.000 υπογραφές μέχρι το τέλος Ιουνίου. Τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος θα γίνουν την προσεχή Πέμπτη στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.
3: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού σημειώνεται τις τελευταίες ώρες μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου προς την Τεχεράνη ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα και δεν θα μείνει τίποτα στο Ιράν ανάμεσα δεν υπάρξει συμφωνία. Το Brent εκτοξεύθηκε νωρίτερα στα $111 το βαρελί. Η διεθνής ανησυχία λόγω του αδιεξόδου αυξάνεται και οι πολίτες αδυνατούν πλέον να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, Δημήτρη Χριστούλια, που συνεχώς επιδεινώνεται.
4: Βασίλη, όπως φαίνεται, αναπόφευκτες αναμένεται να είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Όπως θα ανέφερε, στα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται νέα άνοδο στη τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον πάνω από τα $110 το βαρέλι, αυτή τη στιγμή είναι σε $110,5 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,3%. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη και συγκεκριμένα η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα να είναι στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι το 1 ευρώ και 81 λεπτά το λίτρο. Όπου αναλυτικότερα να σου πω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η μέση τιμή της αμόλυσης της βενζίνης ήταν το 1,75, που σημαίνει ότι είχε αυξηθεί 36 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί περίπου 24 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το 1,81 που είναι η μέση τιμή για το πετρέλαιο κίνησης σήμερα, Βασίλη, είναι μαζί με την επιδότηση στην Αθλία των 20%.
3: Συγκρατεί την τιμή προς το παρόν η επιδότηση, Δημήτρη.
4: Ακριβώς, πολύ σωστά. Η επιδότηση είναι αυτή που συγκρατεί την τιμή. Αλλιώς θα είχαμε το πετρέλαιο κίνησης και αυτό πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως όλα δείχνουν, εφόσον συνεχίζεται αυτή η αβεβαιότητα και δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρξει τερματισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή ή μια σοβαρή αποκλιμάκωση, η αμόλυτη βενζίνη οδεύει προς τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο τις επόμενες μέρες, δημιουργώντας πραγματικά μια σημαντική επιβάρηση για τα νοικοκυριά. Τώρα, όπως συνηθίζω να σου λέω, η πιο φθηνή αμόλυτη βενζίνη σε περίπτωση...
3: Να δω που θα με στείλεις αυτή τη φορά, Δημήτρη.
4: Να ταξιδεύσεις είναι στην Πέρια, 2 ευρώ και 8 λεπτά ανά λίτρο, ενώ το πιο φθηνό πετρέλαιο κίνησης, Βασίλη, θα το βρεις στη Δράμα ή στην Καβάλα, με τη μέση τιμή να φτάνει το 1 ευρώ και 79 λεπτά ανά λίτρο. Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι αύξησεις στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν και μια σειρά από
3: ανατιμήσεις σε προϊόντα και βασικές υπηρεσίες.
4: Ακριβώς, Βασίλη, και μένει να δούμε τι θα γίνει στις
7: Energy. Energy. Energy. 94,2.
8: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
9: Επένδυση πέτρας, Φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
8: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
9: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
8: Και είσοδος υπέροχη.
9: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
8: Και το μπάρμπεκιου.
9: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
10: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
9: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
10: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410 27 940.

0: Ρόκοπουλος.
1: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου Γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
2: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα,
4: κάθε ώρα
3: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
4: Energy
3: 94,2.
5: Η επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Τον παρέπεμψε στον δεύτερο τακτικό ανακριτή για τα περαιτέρω. Η υπόθεση περνάει έτσι στο στάδιο της τακτικής ανάκρισης με όλο το νομικό βάρος το οποίο συνεπάγεται, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες.
6: Τώρα, Πέγγι, έχουμε καταλάβει πώς προκλήθηκε αυτό το δυστύχημα. Ισχύουν αυτές οι μαρτυρίες που λένε ότι ο οδηγός έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα και έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς νωρίτερα?
5: Αυτά έχουν υποθεί μέχρι τώρα, γιατί διενεργούνται ακόμη οι συνθήκες. Αυτά έχουν δοθεί μέχρι τώρα στη δημοσιότητα. Σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στις 3:20 στο 18ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ροδουλίνδου, όπως ανέφερε προηγουμένως, όπου υπάρχει ένα μεγάλο κυκλοφοριακό, έτσι, ένας μεγάλος κυκλοφοριακό φόρτος. Το αποτέλεσμα ήταν βέβαια αυτό που αυτές οι φωτογραφίες που έκαναν και το γύρο του διαδικτύου. Μάλιστα, επιχείρησαν 3 πυροσβεστικά οχήματα για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων.
6: Ναι, ήταν συγκλονιστικές εικόνες, ναι.
5: Και παράλληλα κινητοποιήθηκαν και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν βέβαια χωρίς τις αισθήσεις τους. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να επιζήσουν. Και βέβαια ήταν και. Πρέπει να πούμε ότι. Και αυτό που έγινε ήταν πάρα πολύ ξαφνικό. Δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι φαίνεται ότι ο κατηγορούμενος δεν αρνείται ότι έτρεχε, ότι κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, η οποία υπερεύαινε το επιτρεπόμενο όριο, αλλά ισχυρίζεται ότι το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε κόκκινο σηματοδότη προκειμένου να κάνει αναστροφή και να κατευθυνθεί προς τη Λίνδο. Είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και κατά τη δική του εκδοχή κατέστησε αδύνατη την αποφυγή αυτής της ισχυρής σύγκρουσης. Τώρα όλα αυτά θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.
6: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέα υπόθεση με σπίτι Τρόγλη, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Τρία παιδιά από 3 έως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
0: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Καλημέρα.
11: Καλώς τον.
10: Θα ήθελα ένα...
11: Έφτασε.
10: Α, και...
11: Εννοείται.
10: Με...
11: Ξέρω.
10: Χωρίς...
11: Βεβαίως.
12: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
18: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
19: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
20: Ξύπνα, Βασίλη!
21: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
22: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
23: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στους 97,8.
1: 38 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Νέα υπόθεση ανήλικων παιδιών που μεγάλωναν σε τρόγλοι γεμάτοι ακαθαρσίες, αυτή τη φορά στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, αποκαλύφθηκε το Σαββατοκύριακο. Αστυνομικοί που κλήθηκαν από γείτονα αντίκρισαν 3 υποσιτισμένα παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Μετά το Περιστέρι, γινόμαστε μάρτυρες ενός ίδιου απαράδεκτου σκηνικού και στους Αγίους Αναργύρους, Θεοδόση Πάνου, όπου επίσης οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς.
2: Για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αυτές είναι οι κατηγορίες με τις οποίες σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος των δύο γονιών που είχαν τα 3 τους παιδιά, 3, 5 και 7 ετών, να ζουν κυριολεκτικά μέσα σε μια τρόγλη, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας τους Αγίους Αναργύρους. Μάλιστα, η δικαιολογία που έφερε η μητέρα ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή πραγματικά προβληματίζει, διότι εν ολίγης φέρεται να είπε ενώπιον των δικαστικών λειτουργών ότι όταν έφτασαν στην πόρτα μου οι αστυνομικοί, απλά είχα να καθαρίσω δύο μέρες στο σπίτι γιατί είχα κάποιες δουλειές. Βεβαίως οι εικόνες και ίσως τους έχουν δει και οι ακροατές μας, προφανώς και την διαψεύδουν, διότι μέσα σε δύο μέρες δεν γίνεται να μουκλιάσουν οι τείχοι, να σαπίσουν τα πορτοπαράθυρα και όλο μέσα το σπίτι, σχεδόν στο σύνολό του, να είναι σε μια κατάσταση που θυμίζει εγκαταλειμμένο.
1: Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις, αυτό ισχυρίστηκε η μητέρα των παιδιών, η οποία μαθαίνω ότι είναι και άνεργη.
2: Ναι, βεβαίως είναι άνεργη, λέγοντας ότι ο σύζυγός μου δουλεύει πάρα πολλές ώρες την ημέρα να μας ζήσει και εγώ προσπαθώ να φέρω βόλτα το σπίτι και τα τρία παιδιά, τα οποία μάλιστα, όπως είπαν και κάποιοι σκηνείς, είναι λίγο ατίθασα, λέει, και κάνουν ζημιές. Τώρα πώς γίνεται από αυτές τις ζημιές να έχουν σαπίσει τα πορτοπαράθυρα, να επικρατεί δυσοσμία μέσα στο σπίτι και τα πάντα να είναι σε κατάσταση από σύνθεσης, νομίζω ότι εκεί η λογική πια αρχίζει και αγγίζει τα όρια του παραλόγου για να μπορέσουμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Προφανώς δεν το δέχτηκαν και οι αρχές αυτό. Ήδη τα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Διαπίστωσαν γιατροί ότι τα παιδιά είναι υποσιτισμένα. Είναι υποσιτισμένα, βεβαίως, και έβαλαν στα παιδιά να φάνε και διπλές και τριπλές μερίδες. Οι αστυνομικοί, πρέπει να σας πω, ότι συγκεντρώνουν και μαρτυρίες. Μια χαρακτηριστική μόνο θα σας αναφέρω, που έλεγε, γιατί είχε γίνει και καταγγελία σε αυτό, αλλά είχε γίνει είτε στην εισαγγελία είτε στον Δήμο. Είναι η πρώτη καταγγελία που γίνεται στην αστυνομία και αμέσως οι αστυνομικοί της Δίας πήγαν στο σπίτι. Αυτή η καταγγελία, παύλα μαρτυρία, τι έλεγε, ότι βλέπανε τα παιδάκια το χειμώνα μέσα στο κρύο να είναι στο μπαλκόνι σχεδόν ημίγυμνα και να τρέμουν από το κρύο και τα πρωτοπαράθυρα του διαμερίσματος να είναι ορθάνυχτα. Τώρα,
1: και μιλάμε για παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, Θεοδόση.
2: Και 7 ετών. Τώρα να δούμε το τι μέλη γενέστε με τα παιδιά του, τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας όσον αφορά την επιμέλεια.
1: Θεοδόση, έχουμε όμως σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και στην Κρήτη αυτή την ώρα.
2: Ναι, βεβαίως, και μάλιστα στα Βορίζια, και φαίνεται οι έρευνες να επικεντρώνονται σε μια πολυπληθή συγκεκριμένη οικογένεια η οποία απασχολεί τις αστυνομικές αρχές από το παρελθόν και όχι μόνο τώρα. Τώρα όμως υπάρχουν συλλήψεις τρίτων αριθμών, ανάμεσά τους ο θείος και δύο ανήψια, πάντα από την ίδια οικογένεια. Τι έκαναν τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές, καθώς όπως είπαμε η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη και την επαύριο αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Εκβίαζαν συγχωριανούς τους να τους γράψουν τα κτήματά τους, να τους μισθώσουν δήθεν τα κτήματα, χωρίς βέβαια να καταβάλουν κάποιο αντίτιμο, ώστε να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να παίρνουν επιδοτήσεις. Όποιος τολμούσε να αμφισβητήσει και να πει όχι, εγώ δεν θα καθίσω να φτιάξω χαρτιά που να φαίνεται ότι σου έχω μισθώσει την γη μου ή την έχω παραχωρήσει για τους χύψη λόγους, τότε που κατέστρεφαν ακόμα και τις καλλιέργειες ή και τα ζώα, έβαζαν φωτιές γιατί κατηγορούνται και για εμπρισμούς, ενώ είχαν προβεί ακόμα και σε ξύλο δαρμούς, έστειλαν ανθρώπους στο νοσοκομείο. Είναι μια σοβαρή υπόθεση, καθώς από το 2021 μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί από την έρευνα ότι η συγκεκριμένη οικογένεια έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 580.000 ευρώ, όλα τα χρήματα από δίθεν μισθωμένα αγροτεμάχια, και όχι μόνο αυτό, αλλά και ζωντανά. Η ζωοκλοπή ήταν στην καθημερινή διάταξη φαίνεται για την συγκεκριμένη οικογένεια, και αυτή η επιχείρηση της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, όπως γνωρίζουμε μετά το περιστατικό στα Βορίζια, το οργανωμένο έγκλημα, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ελληνικό FBI, δημιούργησε τμήμα και στην Κρήτη με εντολή του κυρίου Χρυσοκοίδη, πραγματοποίησε αυτή την επιχείρηση από το πρωί, είναι σε εξέλιξη, και όπως είχε πει κατά το πρόσφατο παρελθόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοκοίδης, 2-3 οικογένειες είναι αυτές που τελικά φαίνεται να κάνουν κουμάντο σε συγκεκριμένα σημεία στην Κρήτη και να δημιουργούν προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται άρχισε μάλλον το σταδιακό ξύλωμα αυτής της παραβατικής περιφοράς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Θα μείνουμε στην Κρήτη για μια νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα, ένας 47χρονος κατηγορείται για άσκηση βίας κατά του 16χρονου γιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Μάλιστα, την καταγγελία έκανε η σύζυγός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε ένα μήνα, Κασιανή Βραχά.
4: Ελισάβετ, πρόκειται για μια σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που αποκαλύφθηκε στα Χανιά. Μια 46χρονη μητέρα κατήγγειλε το σύζυγό της για κακοποίηση του 16χρονου γιού τους που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, ο άνδρας φέρεται να ξυλοκόπησε με τα χέρια του τον 16χρονο, προκαλώντας του τραύματα. Η αστυνομία, έπειτα από την καταγγελία, προχώρησε στη σύλληψη του 47χρονου στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας, όπως είπες και εσύ, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο σύζυγός της βιοπραγούσε κατά του παιδιού μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε ξαναεπιτεθεί στον ανήλικο, χτυπώντας τον σε κεφάλι, πρόσωπο και σώμα. Ενώ αποτροπιασμό προκαλεί παράλληλα η καταγγελία της 46χρονης ότι ο άνδρας είχε κλειδώσει τον ανήλικο στην αποθήκη του σπιτιού. Έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για τον 16χρονο, προκειμένου να καταγραφούν τα τραύματά του και να συμπεριληφθούν στη δικογραφία. Οι αρχές έχουν αναλάβει την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ εξετάζονται όλα τα σενάρια.
1: Πρεμιέρα είχαμε σήμερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λυκεία όλης της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση θα ακολουθήσουν στις 29 Μαΐου οι πανελλαδικές για τους σπουδαστές αρχικά των γενικών λυκείων. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Άρχισαν σήμερα οι ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026. Μετά την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων, τη σκητάλη θα πάρουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες αρχίζουν, όπως είπε, στις 29 Μαΐου. Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και μία μέρα μετά για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σε ό,τι αφορά στα γυμνάσια, η ολοκλήρωση των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαΐου, με το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις να έχει οριστεί από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, παγκόσμιο συναγερμός έχει σημάνει για το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Κονγκό και Ουγκάντα μετά τα τουλάχιστον 300 ύποπτα κρούσματα και τους δεκάδες θανάτους. Συνδεόμαστε με την Τζέννη Κρυθαρά.
6: Όπως ανέφερε ο οργανισμός, Ελισάβετ, η επιδημία στην Ανατολική Επαρχία Ιτούρη, όπου έχουν καταγραφεί περίπου 250 ύποπτα κρούσματα και 80 θάνατοι, δεν πληρεί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί πανδημία. Αντιθέτως, κλήθηκε ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος. Ωστόσο, ο οργανισμός προειδοποίησε ότι ενδέχεται να πρόκειται για πολύ μεγαλύτερη επιδημία από αυτή που καταγράφεται και αναφέρεται σήμερα, με σημαντικό κίνδυνο τοπικής και περιφερειακής εξάπλωσης. Για το τρέχον στέλεχος, να πούμε, του έμπολα δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα ή εμβόλια. Ο ιός έχει εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα του Κονγκό, καθώς δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί και στη γειτονική Ουγκάντα. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Γκεμπριέσους, προειδοποίησε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές αβεβαιότητες σχετικά με τον πραγματικό αριθμό των μολυσμένων ατόμων και τη γεωγραφική εξάπλωση της επιδημίας.
1: Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας λόγω της Διεθνούς ημέρας μουσείων. Για τα δρόμενα που έχουν προγραμματιστεί μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
7: Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ICOM συνεχίζει και το 2026 τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας μουσείων, η οποία καθιερώθηκε το 1977 και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου. Η Διεθνής ημέρα μουσείων φέτος έχει ως θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», με στόχο να αναδειχθεί ο ρόλος των μουσείων ως ανοιχτών και αξιόπιστων χώρων συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών. Τιμόμενοι φορείς για το 2026 είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας. Τα αθηναϊκά μουσεία, όπως είπες, και όχι μόνο, ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες τους, καλώντας μας να αφαιθούμε στην τέχνη και τη δημιουργία με σκοπό να δούμε τον ουσιαστικό ρόλο των μουσείων ως χώρος διαλόγου, συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής. Εκδηλώσεις λοιπόν σήμερα συγκεκριμένα: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεματικές Περιηγήσεις, Μουσείο Ακρόπολης Δωρεάν Είσοδος και Ρεσιτάλ Πιάνου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Ξενάγησης και Συναυλίες, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Συμπεριληπτική Αισθητηριακή Δράση, Ταινιοθήκη της Ελλάδας Δωρεάν Ξεναγήσεις, Εθνική Πινακοθήκη Ξεναγήσεις και Εκπαιδευτικά Προγράμματα.
8: Αθλητικά.
5: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο, έπεσε η ευλαία για τη Super League. Δεν θα αρχίσουμε από την πρωτοθλήτρια Δημήτρη, γιατί θα ξεκινήσουμε από την τρίτη θέση και τον ΠΑΟΚ.
9: Σκληρά μέτρα αποφάσισε να πάρει πριν από λίγο η διοίκηση της ΠΑΕΠ ΠΑΟΚ μετά το απογοητευτικό φινάλε τη σεζόν που βρήκε την ομάδα στα 100 χρόνια από την ίδρυσή της να αποτυχάνει σε όλους τους στόχους. Με απόφαση του διοκτήτη της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδη, τιμωρήθηκαν οι παίχτες με βαρύ πρόστιμο που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Παράλληλα, απαγορεύτηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ορισμένων που είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους και είχαν κλείσει εισιτήρια. Μάλιστα, επισημάνθηκε πως όποιος φύγει πριν την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη θα έχει κυρώσεις.
5: Τελείως διαφορετικά τα αισθήματα στην Αγία Σοφιά, εκεί όπου στήθηκε πανηγυρική φιέστα για να γιορτάσει η ΑΕΚ τον τίτλο της πρωταθλήτριας.
9: Αποθέωση χθες το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τη Super League, του 14ου τίτλου στην ιστορία της ΑΕΚ, του δεύτερου που παίρνει στα 4 χρόνια παρουσίαση στο νέο γήπεδο. Παίχτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση, φίλαφλοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα. Κορυφαία στιγμή η απονομή του κυπέλου που πήραν στα χέρια τους οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα Μουκουντή. Νωρίτερα στην τελευταία αγωνιστική των play-off, ο Ολυμπιακός έφερε 1-1 με την ΑΕΚ. Σε συνάρτηση με το 2-2 που ήρθε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, η Ερυθρόλευκη δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και έτσι θα είναι στα προκριματικά του Champions League. Στην τρίτη θέση, όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ θα παίξει το Europa League. Να πούμε ότι όσο κέρδιζε ο ΠΑΟΚ που προηγήθηκε 2-0 στην Λεωφόρο και σοφαρίστηκε από τον καλό Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν αυτός που θα πήγαινε στο Champions League. Πρώτη ΑΕΚ 77, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64, Παναθηναϊκός η πρώτη τετράδα με 52 βαθμούς. Η δουλειά είναι το μυστικό της επιτυχίας μας, τόνισε ο Μάρκο Νίκολιτς.
10: There is no secret. I answer this question.
9: Δεν υπάρχει μυστικό, όπως έχω ξαναπεί. Όλα βασίζονται στην πολύ σκληρή δουλειά και στο να έχεις πίστη σε αυτή τη διαδικασία. Να έχεις χρόνο και πίστη. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα εορτασμών. Την επόμενη σεζόν θα μας πάρουν σοβαρά υπόψη. Πρώτα απ' όλα, οι αντίπαλοι μας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να βελτιωθούμε περαιτέρω. Ίσως αυτό που κάναμε φέτος να μην είναι αρκετό του χρόνου. Αν ξεφύγει το μυαλό λόγω των εορτασμών, μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο δρόμο. Θα είμαστε στο Champions League ή στο Europa League. Όλοι θα μας παίρνουν σοβαρά και στην Ελλάδα. Το μυστικό μας, αυτή η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη που είχαμε, αυτή η προσέγγιση θα ανταμυφθεί από το ποδόσφαιρο και την τύχη.
5: Πάντως, μέσα στην πανηγυριακή ατμόσφαιρα, Δημήτρη, αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Λάζαρου Ρότα. Τι ακριβώς είπε?
9: Ο διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ αναφέρθηκε στο χαμό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, λέγοντας: μια αγκαλιά, μια απλή κίνηση, μια κουβέντα μπορεί να σώσει ζωές.
11: Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος, για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά, και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο, θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό, για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Έστω και 1% να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
9: Τελευταία αγωνιστική χθες στις θέσεις 5-8, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Όφη Βόλος 3-1, πέμπτος ο Άρης έκτος, ο Λεβαδιακός 7ος, Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου, ο 8ος ο Βόλος μετά την 9η και πρωτολευταία αγωνιστική των play-out αποχαιρετούν τη Super League, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Τώρα οι ομάδες ξεκινάνε για να κλείσω τα σχέδιά τους. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το μέλλον του στο Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι έχει συμβόλαιο όταν ρωτήθηκε μετά το χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ.
8: Νομίζει πως ναι, έχει συμβόλαιο και τουλάχιστον δεν του έχουν πει το αντίθετο.
1: Ο καιρός. Άρα η συννεφιά και ζέστη, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αυτή την ώρα στην περιοχή του Αμαρουσίου. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, Τάσο Αρνίακε.
12: Πράγματι, Βασίλη, ο άστατος ανοιξιάτικος καιρός θα συνεχιστεί ολόκληρη την εβδομάδα με τις συννεφιές, τις απογευματινές και τις βροχές και τις μπόρες τοπικά να είναι πλέον μια καθημερινή πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν για αύριο περιμένουμε ομίχλες το πρωί, στα δυτικά και αραιές νεφώσεις το πρωί στην δυτική, την κεντρική Μακεδονία και μετά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρότερες πάντως το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία με εξασθένιση σιγά σιγά προς το βράδυ. Βορείους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5, τοπικά 6, στα νότια πελάγη έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, τοπικά δεν αποκλείεται και κανένα 26, ενώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί και κάποια καταιγίδα, εννοώ και αστραπή με κεραυνό. Οι νοτιάδες το πρωί θα είναι ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 3 με 5. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, λίγες νεφώσεις το πρωί που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα και βελτίωση το βράδυ. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό μέχρι 4.
13: Energy. 94,2.
14: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
15: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
16: Αυτό σου πάει τέλεια.
15: Φοράω ένα άλλο.
16: Καλά, αυτό φοβερό.
15: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
16: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
15: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
14: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
15: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
14: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
15: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
14: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
17: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26 41 0 23 666.
18: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
19: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 41 0 32 116.
20: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
21: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
20: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
21: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μαμαμία.
0: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
2: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
0: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
2: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
0: Delivery στο 2641044555.
2: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
22: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
23: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
24: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
25: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
26: Daily Couscous. Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, ένα Daily Couscous στις επάλξεις 11 του Μάη και είμαστε εδώ. Με επιπτώσεις ξεκινήσαμε με Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Μιας και ετοιμάζει και τη μεγάλη του συναυλία, να πούμε, στην Θεσσαλονίκη στις 10 του Ιούνιου.
1: Στις 10 του Ιούνιου, πω, πω. Να σου πω κάτι όμως. Αν το σκεφτείς, πόσο
0: και έμεινε. Ούτε μήνας. Τελείωσε.
1: Καλή εβδομάδα λοιπόν, παιδιά. Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Η Λένια Βίλιαμς είναι απέναντί μου. Φυσικά ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Ένας Μασούτης που 50 χρόνια τώρα μας έχει στα πούπουλα και γι' αυτό το λόγο από τα μέσα του Φλεβάρκη για 50 Σάββατα ένα προϊόν κάθε εβδομάδα είναι σε τιμή πάτωμα. Έχει τη Mastercard ένα όπλο οικονομίας, γιατί με τη Mastercard κάθε σου αγορά ανταμείβεται με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου. Στην απίθανη περίπτωση που δεν έχει μια Mastercard, μπορεί να την εκδώσει εντελώς δωρεάν σε οποιονδήποτε Μασούτη θέλεις. Κατεβάζεις το application του Μασούτη και βρίσκεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ πολύ απλά. Ολοκαίνουργιος Πέτρος Ιακωβίδης σήμερα κυκλοφόρησε. Εμείς το ακούσαμε για την εβδομάδα έτσι πρώτα εδώ. Η αλήθεια είναι
1: γιατί αυτή.
0: Αυτοί είμαστε και αυτοί μπορούμε να γίνουμε.
1: Uh-huh.
0: Έτσι έχει μάθει.

0: Πρόσεχε καλά, αυτό είναι ο Νίκος Βέρτης, Daily Couscous, εδώ συντονισμένος για σένα που μόλις τώρα ήρθε στην παρέα μας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Κάποιος με έχει ματιάσει, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι, δεν έχω σταματήσει. Ματιάχτηκα.
0: Ματιάχτηκες.
1: Δεν έχω σταματήσει να χασμουριέμαι από την ώρα που έχω πει μέσα στο. Βασικά από πριν έρθει στο στούντιο, τέλος πάντων.
0: Στο στούντιο.
1: Έχει ταξιδέψει ο Ακύλας από τις αρχές του Μαΐου. Στη...
0: Ναι, ρε παιδί μου, Πρωτομαγιά πήγε ο άνθρωπος.
1: Πού γίνεται.
0: Βιέννη.
1: Στο στούντιο. Έχει ταξιδέψει ο Ακύλας από τις αρχές του Μαΐου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, Πρωτομαγιά.

0: δεν έχω ιδέα στα στοιχήματα πώς δίνουν.
1: Η ίδια εταιρεία έχουν, η αλήθεια είναι.
0: Οκ. Okay,
1: η μήνωση εκπροσωπική
0: okay, δεν ήξερα.
1: Με τον Τζάλα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η προβολή, λόγω και ότι είναι στα στοιχήματα πιο υψηλά ο Ακύλας, είναι περισσότερο στον Ακύλα.
0: Ναι.
1: Από ότι είναι στην Αντιγόνη. Εγώ πιστεύω ότι όμως και τα δύο θα πάνε εξαιρετικά.
0: Και εγώ πιστεύω.
1: Είμαστε σε αναμονή για τους ημιτελικούς. Να δούμε πώς θα προχωρήσει όλο αυτό. Λοιπόν, Πέγκι Ζήνα, άμυνα.

0: αυτή είναι ένα ζευγάρα μαύρο φεγγάρι. Κάνανε και πρεμιέρα τα παιδιά να μπούμε στην
1: Ελευθερία. Πέρασε καλά στην Πεγκυζίνα.
0: Πέρασε πάρα πολύ.
1: Στο Σάκρουβα, στο Ταβερφέ.
0: Στον Ελευθερία Πανταζή, στην Άντζελα Δημητρίου. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι σε όλου και θα σου πω. Ήμουνα ευτυχώς, είχα αυτοκίνητο, οπότε όλο αυτό το πράγμα κύλησε πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Ήμουνα σαν το Βέγκο, έτρεχα δεξιά-αριστερά. Μόνο την Κυριακή δεν ήρεμα, γιατί δεν ήταν ανοιχτό τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Πήγα, πάρκαρα,
1: στον
0: κύριο Θοδωρή, εκεί, Θοδωρή, σαν δρομάκι, όλα μια χαρά, όλα πολύ ωραία.
1: Έκατσες, το πρόγραμμα το έδεις ή έκατσες το καμαρίνι μια με τον
0: άλλο?
1: Όχι,
0: πήγα και τους είδα τους ανθρώπους. Εντάξει, πάμε και για καφέ εμένα, τα πούμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει. Ήθελα να τους δω, ήθελα να τους δω στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα τους είχα δει, και είναι καταπληκτικό. Βέβαια θα σου πω κάτι, θεωρώ ότι πια και ο Θοδωρής με τα τριήμερα και τα σερί και τα live και όλα αυτά έχει κουραστεί.
1: Ναι, εντάξει, λογικό δεν είναι. Σκέψου ότι δουλεύει.
0: Μιλάμε τώρα εντωμεταξύ. Μιλάμε, ο Φέρης αυτή τη στιγμή είναι φαινόμενο αυτό που έχει κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Δύο μέρες απανωτές sold out στο Κατράκιο, ναι. Έτσι, χωρίς διαφήμιση. Δεν έχει τρέξει διαφήμιση.
1: Το ξέρω, θα το πάνε τελικά. Γιατί δεν το πάνε σε ένα μεγαλύτερο απλά χώρο?
0: Εσύ, κοίταξε να δεις.
1: Το Κατράκιο πόσο άτομα χωράει? Δεν έχω ιδέα.
0: Μέχρι 9.000 το μάξιμο.
1: Ωραία, 9.000-18. 18.000 σου λέω τώρα. Ναι. Σου λέω 15.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποιο θέατρο που. Ο Λυκαβητός πόσο χωράει?
0: 5.
1: 5, τίποτα.
0: Είναι πιο μικρό. Άκου, μετά πα ή Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι.
0: Που δεν μπορεί να πα αυτή τη στιγμή. Και πα ή ΟΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Ο ΆΚΑ το μεγάλο που μου καλύπτει στο πέταλο, δηλαδή καταλάβεις την τελευταία συναυλία του Pixlax είχε 10.000.
1: Το ξέρω.
0: Και είχαν πάει στην
1: τελευταία.
0: Ή πας μετά στο κλειστό το ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Το οποίο χωράει γύρω στα 15 χιλιάρικα, μα το κάνεις 360 κιόλας. Αλλά.
1: Ωραίο.
0: Ναι, ο άλλος σου λέει τώρα πού να πάω σε ένα κλειστό, καλοκαιριάτικα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Με το δίκιο του.
1: Ή ξεκινάς και ανοίγεις την προπόληση και βλέπεις τι γεμίζει, τι γεμίζει, τι γεμίζει, τι γεμίζει και ανάλογα στείνεις. Φαντάζομαι έτσι. Μπορεί να λέω και τεράστιες βλακίες.
0: Αυτό είναι
1: τώρα.
0: Στο ΆΚΑ, αν θες να το κάνεις.
1: Αυτό για το ΆΚΑ.
0: Για μένα το ΆΚΑ είναι. Απλά εντάξει. Ξέρεις, είναι διαφορετικό να είσαι σε ένα γεμάτο.
1: Σίγουρα. Εντάξει. Σίγουρα.

αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 42. Είναι το Internet Report στον Energy 942. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google, σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Με ισχυρές βροχές και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις, αναμένεται η κακοκαιρία απόψε το βράδυ.
7: Χαλάει ο καιρός για τα καλά.
8: Δε φοβάμαι τίποτα. Ας είναι καλά ο Ζώης. Με έφτιαξε πάλι με τα λάστιχα.
9: Ελαστικά Ζώης Tires. Αξιόπιστα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας. Παντός τύπου στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αντοχή και ασφάλεια ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.
10: Ζώης Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από το ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 2173. Zoe's Tires. Ανοίγει δρόμο στην ασφάλεια.
11: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά, κάμε τι θα κάμψει. Ουίστ γέφυρα τα χιουλού για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτε, γλυκά και άσουρο δώρα.
12: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε.
11: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Και άμα θέλετε, λάτε. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά μου.
13: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
14: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
13: 70 χρόνια χρυσάφι. 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
14: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
13: Κρατήσεις 6984-913-987.
14: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
13: Μην το χάσετε.
15: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
16: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τέλικο κουσίνα στην παρέα σου. 11 Μαΐου είμαστε εδώ. Και πότε ήρθε το 2006, πότε φτάσαμε στον 5ο μήνα, πότε ήρθε το καλοκαίρι, γιατί νιώθω ότι πλέον είμαστε πρώτων πυλών του καλοκαιριού.
1: Εγώ αισθάνομαι κάπως ότι έχουμε μπει λίγο στο καλοκαίρι. Και θα δεις πόσο γρήγορα θα περάσουν αυτοί οι δύο μήνες. Δεν θα το πιστεύουμε. Γιατί αν το και δεν λέω τρεις, αλλά οι δύο μήνες του Ιουνίου και του Ιουλίου θα περάσουν σαν νεράκι.
0: Νερό.
1: Θα έρθει ο Αύγουστος που εντάξει περνάει ούτως ή άλλως νερό και δεν θα το πιστεύουμε. Γιατί τώρα είναι και οι δουλειές μας που ανοίγουν και οι δικές σου.
0: Δουλειές με φούρνιες που λένε.
1: Αυτό σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Οπότε κάπου εκεί δεν θα προλάβουμε να πάρουμε ανάσα.
0: Εντάξει. Μάτια μου, Ηλίας Βρωτός. Μάτια.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου που ζητάει το λογαριασμό. Ετοιμάζει νέα πράγματα η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Βέβαια.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, δεν ξέρω τι.
0: Εγώ ξέρω, άκουσα τα τραγούδια.
1: Καινούργια τραγούδια.
0: Ναι. Ένα κιόλα που άκουσα, θέλω να σα πω ότι μιλάμε για ατομική βόμβα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν θα βγει τώρα, δεν είναι για τώρα το τραγούδι αυτό, αλλά είναι πιο δυνατό από το λογαριασμό. Κάτι δική μου ταπεινή γνώμη.
1: Εντάξει, τώρα η Κατερίνα έχει
0: πάει
1: ξέρει
0: σε μια...
1: να επιλέγει τραγούδια.
0: Έχει.
1: Ανέκαθεν.
0: Έχει, όχι, όχι. Πραγματικά είναι επειδή. Με όλους τους καλλιτέχνες και τον μιλάω. Ξέρει ποιο είναι hit, ξέρει ποιο δεν είναι, ξέρει για ποιο λόγο θα βγάλει το κάθε τι. Έχει το πολύ το γνώθι σε αυτόν, σε αυτά τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Και καλό και κακό είναι αυτό πάντα, γιατί σου βγάζει ένα κομμάτι του τέτοιου, αλλά σε κάνει πιο γήινο και αντιλαμβάνεσαι λίγο την κατάσταση. Τέλος πάντων. Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε.

0: Αναστασία Βρέχη, εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ξεκίνημα αυτή τη εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι καλό ή κακό πρέπει να ξεκινήσουμε να προγραμματίζουμε το καλοκαίρι, παιδιά. Έτσι. Είμαστε πολύ πρώτον πυλών. Δηλαδή, στο εξωτερικό ήδη έχουν κανονίζουν τώρα το χειμώνα του. Τι διακοπέ των Χριστουγέννων.
1: Ποιο το κάνει αυτό, καλά.
0: Στο εξωτερικό έτσι είναι, να ξέρει.
1: Άντερς τώρα.
0: Το Φλεβάρι έχουν κλείσει το καλοκαίρι.
1: Εντάξει, αυτό το ξέρω, αλλά τώρα να κάνουν τα Χριστούγεννα.
0: Από το. Ναι. Άμα, άκου λίγο. Μην κοιτά τώρα εμά εδώ που είμαστε τελευταία στιγμή. Οι άνθρωποι τα κλείνουν και παίρνουν και άλλε τιμέ. Δηλαδή, πίστεψε με τώρα, αν πας να κλείσει ένα εισιτήριο από τώρα για Νέα Υόρκη, θα το πάρεις μια χαρά. Πήγε να το κλείσει τον Οκτώβρη.
1: Ναι, απλά.
0: Και το βρεις τρεις φορές πάνω.
1: Ναι, απλά εμείς κάνουμε και μια δουλειά. Δηλαδή, δεν μας βοηθάει πολύ.
0: Εμείς δυστυχώς είμαστε καταδικασμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά υπάρχει.
1: Εγώ προγραμμάτισα, ας πούμε, όμως από το Γενάρη, όντως, προγραμμάτισα το καλοκαιρινό μου ταξίδι.
0: Ναι.
1: Που ξέρω ότι ο Αύγουστος για μένα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, είναι ένας Αύγουστος που θα είναι κενός.
0: Εγώ, ας πούμε, τον Αύγουστο που τον έχω κενό, δεν μου κάνει καρδιά να είμαι στην Αμοργό.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Είναι το μόνο που μπορώ.
1: Το
0: δηλαδή, ξέρω ότι από 1η Αυγούστου μέχρι τις 20 είναι κενό, ναι, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Τι να πάω να κάνω.
1: Ναι, εγώ από 2 μέχρι 25.
0: Δηλαδή, λες ότι είναι κενό. Δεν μπορείς.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
0: Δεν μπορείς.

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchie για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
8: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47144.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά!
9: μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
10: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
11: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22-990 και 694-24-72-720.
12: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
13: επιμένουμε.
12: Στη βελτίωση των επιδόσεων
13: υπερέχουμε.
12: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
13: ξεχωρίζουμε.
12: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
13: Καθαρισμός φίλτρων TPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
12: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
13: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
12: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
13: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24-962.
14: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
15: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εδώ είμαστε.
1: Εντάξει, και άλλος κόσμος από ό,τι βλέπω στα μηνύματα κλείνει, ρε παιδί μου, τις διακοπές του. Εντάξει, δεν λέμε για να πάτε στη Λαπωνία τα Χριστούγεννα. δεν εννοούσαμε αυτό ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Ένας μασούτης είναι εδώ. Ένας στη Λαπωνία όμως. Τέλειο. Μήνυμα. Ένας μασούτης είναι εδώ, ένας μασούτης είναι δίπλα σας, παιδιά. Και έχοντας το διδασκό χάρτη, δηλαδή κατεβάζοντας το application, μπορείτε να δείτε ποιος είναι αυτός. Εμείς είμαστε εδώ και σας προτείνουμε, εάν δεν έχετε, που είναι πολύ σπάνιο, την Mastercard, είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας και είναι εκείνη η οποία σας δίνει το εισιτήριο. Είναι το εισιτήριο μάλλον για μία επόμενη σας αγορά, η οποία θα σας βρει με 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας, σε περίπτωση που έχετε και συγκεντρώσει 200 πόντους. Και τι άλλο να πούμε, στον τρόπο που Mr. Grant και οι βιολογικές επιλογές από το Μασούτη είναι εκείνα που σας δίνουν ακόμα παραπάνω, διπλάσιους πόντους δηλαδή, στο λογαριασμό σας.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε ένα daily throwback που έρχεται. Ακριβώς. Έχουμε έναν Νίκο Νικονομό που λέμε να ακούς και είναι και πολύ σωστό εμάς να ακούτε.
1: Ναι, βέβαια.

0: ωραίο ντουέτο, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ακριβώς.
0: Και ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, κάτσε να βρω πότε βγήκε αυτό τώρα. Βγήκε το 2006. 20 χρόνια πριν.
1: 2006.
0: Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη.
1: Οκ.
0: Άντρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι είναι. Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μέσα στον κόσμο μονάχοι.
1: Άντρας καλλιτέχνης.
0: Ναι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές. Ναι. Όλο κλαίν και στεγνώνουν το δάκρυ. Ζουν και χωρίζουν με βλέμμα κενό. Εύκολα λένε σ' αγαπώ. Μη μου ζητάς να φύγω. Μη μου ζητάς να το δω λογικά. Πώς θα βρούμε άλλη αγάπη κι εγώ κι εσύ. Δεν είναι σαν το μυαλό η καρδιά να σκεφτεί να το πάρει απόφαση.
1: Παναγιώτη, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Εγώ εσένα αγάπησα μια πρώτη και μόνη φορά.
1: Ναι. Πάμε λίγο ξανά.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι, λες. Περπατούν μέσα στον κόσμο μονάχοι.
1: Ο Χατζηγιάννης δεν τραγουδάει.
0: Ο Χατζηγιάννης έχει γράψει.
1: Δεν τραγουδάει.
0: Όχι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπη.
1: Άντρας καλλιτέχνης.
0: Άντρας καλλιτέχνης.
1: Και πότε είναι του 6.
0: Του 6. Του 2006.
1: Τόσο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Σε πολλούς, αλλά και γυναίκες περισσότερο ξέρω. Άντρα, μεγαλός.
0: Ναι, τότε ήταν
1: top. Τότε.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Τώρα δεν τραγουδάει.
1: Α, οκ. Μα, τέλος πάντων, για συνέχισε. Ξανά άλλη.
0: Περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές. Όλο κλαίνουν και στεγνώνουν το δάκρυ. Ζουν και χωρίζουν με βλέμμα κενό. Εύκολα λένε σ' αγαπώ.
1: Ναι. Δεν τραγουδάει τώρα. Γιατί τι έπαθε. Τι έπαθε, γιατί δεν τραγουδάει.
0: Δεν τραγουδάει τώρα. Ναι, μια χαρά είναι.
1: Κάνει άλλη δουλειά.
0: Όχι.
1: Τραγουδιστής είναι ακόμα.
0: Δεν τραγουδάει, σταματήσει να τραγουδάει. Δεν θέλει να τραγουδάει τώρα.
1: Παρουσιάζει.
0: Τι παρουσιάζει.
1: Κάτι ξέρω.
0: Τάπερ.
1: Όχι. Δεν ξέρω. Ποιος είναι. Πες μου λίγο το ρεφρέν, έτσι.
0: Μια φορά εγώ θα νικήσω. Μια φορά εγώ θα μιλήσω. Μια φορά θα πω σ' αγαπώ. Μια φορά και θα είναι για πάντα αυτό. Μια φορά διαλέγω για μένα. Μια φορά και αγάπησε εσένα. Μια φορά μιλάει η καρδιά. Και μετά ας γίνει συντρίμια γυαλιά. Μια φορά. Μια φορά Πασχάλη Στερζής αγαπάει η δική μου η καρδιά.
1: Αχ ναι ρε εσύ Παναγιώτη.
0: Ήταν από τότε που δουλεύαν μαζί. Μια φορά εγώ θα λυγίσω.
1: Ναι.
0: Μια... Ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι, όντως.
0: Και πολύ ωραία στιγμή του Νίκου Μωραΐτη. Πολύ ωραία στιγμή σε χειρονικός μάτι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέμπ και στεγνώ.

0: Ευχαριστή η Νατάση Θοδωρίδου, φορτηγό.
1: Πολύ φορτηγό, τέλος πάντων, ναι. Ναι, φορτηγό, συγγνώμη παιδιά, αλλά τώρα έχω εκνευριστεί με τον εαυτό μου.
0: Γιατί παιδί μου?
1: Δεν τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Για το...
0: Που δεν βρήκες το throwback.
1: Ναι, που δεν έχω βρει το throwback. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά παρακολουθώ πολύ τη Γιάννα Τερζίστο.
0: Άσχετο.
1: Στο Instagram.
0: Είχαμε βγάλει και ένα νέο ντουέτο ιδιώτο. Νομίζω τελευταία φορά που. Όχι, ο Τερζής έβγαλε και πρόσφατα ένα του Νικολόπουλου τραγούδι.
1: Περίμενε, εσύ λες τώρα για τον Πασχάλη Τερζή και τη Γιάννα Τερζή.
0: Ναι,
1: είχαν κάνει το πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ σαν που είχαν φωνητικά ήταν η Γιάννα Τερζή.
0: Όχι, όχι, ήταν μοιρασμένο. Ντουέτο ήταν.
1: Ποιο λες, ρε? Κάτσε να θυμηθώ τώρα, περίμενε.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι κιόλα.
1: Πάρα πολύ. Και η Γιάννα Τερζή έχει εξαιρετική φωνή, έτσι.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Είναι δύσκολο όταν έχει πατέρα. Τον
1: Πασχάλη Τερζή.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Το για σένα μόνο λες.
0: Ναι, για σένα μόνο.
1: Ναι, το είχαν βγάλει το 20.
0: Ναι.
1: Από ό,τι βλέπω.
0: Μετά
1: το,
0: ναι, στον κορονοϊό περίπου. Στο
1: ναι, λίγο. Ναι. Στον COVID ήταν πριν το. Κάπου εκεί και εγώ
0: μετά,
1: το
0: μετά
1: στο
0: το
1: μυαλό
0: COVID
1: μου.
0: Ήταν. Μετά τον COVID, το 21 νομίζω το βγάλανε.
1: Και εγώ κάπου 20-21 στο μυαλό μου.
0: Δηλαδή Οκτώβριο του 20 πρέπει να ήταν. Κάπου εκεί.
1: Πότε μπήκαμε σε καραντίνα, το Μάρτιο του 20 μπήκαμε σε καραντίνα.
0: Τότε Οκτώβριο του 21 που το βγάλανε.
1: Ναι, γιατί. Όχι, ρε, εσύ. Μάρτιο, Απρίλιο, Μέση, Ιούνιο, Ιούλιο,
0: Μάρτιο του 20. Ναι, μπράβο. Ναι, μπράβο, ναι, εκεί, ναι, σωστά. Ναι.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
0: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
1: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
0: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
1: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
0: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
2: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
3: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
2: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
3: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη μάμα μία.
4: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
5: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
6: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
4: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
5: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
4: Delivery στο 26410-44555.
5: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
7: Προσοχή. Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
8: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
8: Πάτρας Παναγιώτης.
9: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
10: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
11: Αυτό σου πάει τέλεια.
10: Φοράω ένα άλλο.
11: Καλά, αυτό φοβερό.
10: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
11: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
10: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
12: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
10: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
12: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
10: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
12: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
13: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
14: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
13: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
14: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
13: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
14: Τέντες παραδείσεις.
13: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
15: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους, μόνο στο

0: γράφει τη δική της ιστορία.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Ξεκίνημα εβδομάδα, εδώ είμαστε και.
1: Μέχρι καραντίνα περάσαμε.
0: Και πόσα ακόμα έχουμε περάσει. Γενικότερα η γενιά μας έχει ζήσει δύσκολα πράγματα, πολλά πράγματα. Καλά να είμαστε, δεν το συζητάω, αλλά μας έχει πάει.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι, τώρα τέλος πάντων θα στα πω από αύριο, που λέγεται «Γενιά μας» και ήταν το πατέρα μου τέλος πάντων, τον Πολ. Και έλεγε «Τα παιδιά μας όπλα δεν θα πιάσουν» και έχουμε πιάσει, ξέρω εγώ, τα μεγαλύτερα, τα όπλα που ουσιαστικά δεν είναι έξις.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Πλέον ο πόλεμος νομίζω γίνεται με άλλο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει κανονικός πόλεμος. Τον έχουμε βιώσει αυτές τις μέρες. Στο σήμερα υπάρχουν, δηλαδή, έχουμε ζήσει και με την Ουκρανία, έχουμε ζήσει και με το Ιράν, έχουμε ζήσει πολλά πράγματα. Αλλά ο πραγματικός πόλεμος νομίζω ότι είναι αλλού. Απόν, ρεμπέτικο και επιστρέφουμε.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, πάμε σιγά σιγά προς φινάλε.
1: Έχουμε
0: πιάσει και τα πιο βαριά, να πιάσουμε και τα πιο έτσι ανέμακτα, να είμαστε ειλικρινείς, να τα λέμε και αυτά.
1: Βέβαια. Ναι, γιατί.
0: Θα πας σε καμία συναυλία, γιατί έχουν ξεκινήσει 850 συναυλίες πλέον να γίνονται και εδώ.
1: Περίμενε για εδώ, λες τώρα. Ναι, θα πάω εμείς Κούμπρια.
0: Δεν μιλήσαμε καθόλου για τους Μετάλλικα.
1: Ναι. Εγώ δεν είμαι, να σου πω την αλήθεια μου, τόσο.
0: Δεν πήγα, δεν είναι το τέλειο.
1: Τώρα σου λέω, η κολλητή μου, αδερφή μου, έσκιζε το βρακί της για τους Μετάλλικα. Mm. Πήγε. Εντάξει, μου είπε ότι ήταν ανεπανάληπτη εμπειρία, τα πάντα όλα τέλος πάντων. Και μάλιστα τη βρήκα για ένα εισιτήριο αρένα, γιατί φαντάζομαι ότι είχε βρει καθήμενη και έκανε τα πάντα για να βρει αρένα. Και τη βρήκανε και πήγε μόνη τη.
0: Gold. Gold Circle, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, στην αρένα. Στο εκεί, στο κυριολεκτικά αρένα. Ναι, ναι.
0: Όχι.
1: Πήγε τρελή τώρα, έτσι όλο
0: τρελή. Δεν μπορώ αυτό
1: ναι. Όχι.
0: Δηλαδή, δεν θα το πει. Μην είμαι. Και εγώ πηγαίνω αρένα πάρα πολλές φορές, αλλά παιδιά. Κουράζομαι πια να σου πω τόσες ώρες όρθιος. Εν τω μεταξύ, μας βάζουν early entry για να πάμε πιο μπροστά και καλά. Ναι. Δεν μπορείς να κάτσεις 7 ώρες ένα όρθιος.
1: Όχι.
0: Την άλλη φορά είχα πάει στην Αντέλ. Που είχα πάει από τις 2 ώρα το μεσημέρι. Αν είσαι χριστιανός, δηλαδή αυτό το πράγμα. Παιδιά, μην το κάνετε ποτέ στη ζωή.
1: Είχα πάει από τις 5. Όχι.
0: 2 η ώρα το μεσημέρι.
1: 3 ώρα το ίδιο.
0: Αυγουστό στο Μόναχο. Αν είσαι χριστιανός, αν είσαι άνθρωπος, ναι, δηλαδή και αγαπάς τον εαυτό, γιατί δεν τον αγαπάμε. Παιδιά, 12 η ώρα έφυγα. 10 ώρες ορθοστασία. Κάθομαι κάποια στιγμή ο κλαδόν και μου λέει μην κάθεσαι. Λέει πιάνει το χώρο. Δεν με χαίρεσαι, κοπελιά. Συγγνώμη για την έκφραση. Δηλαδή, εδώ κοντεύω να αφήσω να κόψω τα πόδια μου. Δηλαδή, δεν με παρατάς. Άσε με χριστιανή μου τώρα, δηλαδή. Να είμαστε και κάπου άνθρωποι. Λέει πιάνει το χώρο. Και δεν να κάνω χριστιανό μου, κάτσε σαν τελικό σίγμα για να μείνω. Άσε μα, σε παρακαλώ, είπε στο Δωρή Φέρι.

0: Και μετά από αυτό το παραλήρημα, Κλαβδία, ονειροπαυτή, ακούσαμε.
1: Εδώ μιλάμε κάπως καν, έτσι. Φτάσαμε στο τέλος.
0: Φτάσαμε στο φινάλι.
1: Κοίτα, μια Σελίν Διόν, εγώ θέλω να πάω.
0: Και εγώ, ναι, κλειστό είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Καθήμενο. Να πάμε, να το δούμε.
1: Μια Σελίν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ψάχνω τώρα.
0: Κυρία η Σελίν.
1: Ψάχνω, ναι. Σαν τρελή. Η οποία ανακοίνωσε και άλλες συναυλίες.
0: Άλλες έξι έβαλε. Ναι, δεν φτάνουν. Ναι. Δεν φτάνουν. Η ζήτηση είναι τρομερή. Κοίταξε. Τώρα όλοι αντιλαμβανόμαστε μετά από την περιπέτεια της υγείας που πέρασε. Του πάνε τελευταία τη συναυλία. Και η Σελίν Διόν είναι μια εμβληματική φωνή. Ναι, και εγώ είχα κλείσει. Θα πάω στην Κύπρο.
1: Ναι, όχι, εμείς είχαμε κλείσει για να πάμε εδώ πέρα. Οικογενειακώς όλοι μαζί. Μέχρι τότε πέθανε ο πατέρας μου, πέθανε, έγινε χαμός. Οπότε...
0: Η Σελήνη όμως αλόβητη.
1: Η Σελήνη όμως εκεί, ζωντανή.
0: Λοιπόν, εμείς αύριο εδώ θα είμαστε εδώ.
1: Εδώ.
0: Την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Bye.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής στην ιστορία λεγόταν ENIAC. Τον έφτιαξαν οι Αμερικάνοι το 1945 και χρησίμευε τότε για να κάνει υπολογισμούς για τις ανάγκες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτός από το ότι ήταν πολύ αργό σε σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές, ζύγιζε τουλάχιστον 27 τόνους και έφτανε σε μέγεθος, κρατηθείτε, τα 170 τετραγωνικά μέτρα. Όσο ένα μεγάλο διαμέρισμα δηλαδή.
3: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.

0: κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Ξύπνησες, φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνεται και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
7: Energy 94,2. Energy

0: Energy στους 94,2.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Λίγα λαχανικά συνδυάζουν τόσο πολύ τη μας συστατικά όσο τα σπαράγγια. Επωφεληθείτε από την άνοιξη γιατί τώρα έχουν την τιμητική τους και βάλτε σπαράγγια στο μενού. Γιατί συνδυάζουν αντιοξειδωτικά όπως γλουταθιόνη, βιταμίνη Α και σελήνιο, τα οποία αποτελούν ασπίδα στην εμφάνιση χρόνιων προβλημάτων υγείας όπως ο διαβήτης τύπου 2 και τα καρδιοαγγειακά.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου, όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Και Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Τώρα τελευταία... Κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά. Μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές. Κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
10: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
9: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
10: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
9: Και είσοδος υπέροχη.
10: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
9: Και το μπάρμπεκιου.
10: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
11: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
10: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψησταριές υγραερίου.
11: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-27940.
12: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
13: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom.
0: Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strong. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong και όνειρα γλυκά.
14: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
15: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
16: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
15: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
16: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
15: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
16: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
15: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
16: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 26410-58314.
16: Και στο trichonidatravel.gr.
15: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
17: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά, κάμε τι θα κάμψει. Ουλ στη γέφυρα τα χιουλού για προβατίνα, λουκάνικα, τσελαφούτια, τυριά, ντούματο σαλάτε, γλυκά και ένα σωρό δώρα. Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε. Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Και άμα θέλετε, λάτε. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά μου.
18: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
19: Energy.

έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
3: Πάτρας Παναγιώτης.
4: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
1: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 2641-023-666.
5: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
6: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
5: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
6: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
4: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
6: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
4: Ακόμη specials μαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
6: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
4: Delivery στο 2641-044-555.
6: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
7: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 2641-023-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
9: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
10: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
11: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
10: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
11: Τέντες Νταγιάντας. Πλύσιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
10: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
0: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
12: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
0: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
12: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
0: Κρατήσεις 6984-913-987.
12: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
0: Μην το χάσετε.
13: Η ώρα είναι 6.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ακού τώρα
2: και μετά
1: και πιο μετά
2: και ξανά
1: και ξανά.
2: Energy ασταμάτητα.
3: Energy. Energy. Energy. 94,2.
4: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google, σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
5: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
6: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
8: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
9: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
8: Και με κάτι νέο κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
9: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
8: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
9: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410-25695.
10: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
11: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
10: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
11: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
10: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
11: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται. περιμένετε?
10: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
11: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
10: Τηλέφωνο 26410 27 137.
11: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
12: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
12: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
12: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
12: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
13: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους μόνο στο G-Cafe Bar. Διεύθυνση Καπετάν Δία 3, στην πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 29 555. G-Cafe Bar, εκεί που κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία.
14: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
15: αυτό σου πάει τέλεια.
14: Φοράω ένα άλλο.
15: Καλά, αυτό φοβερό.
14: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
15: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
14: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
16: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
17: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
18: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
19: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής, για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
20: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
21: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
22: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
23: Κάθε ώρα
22: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
23: Energy.
22: 94,2.

πρόσωπό σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

0: βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου φτάνει.
1: Energy, Energy, Energy, 94,2.
2: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
6: επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων
6: υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
6: ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
10: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
11: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
10: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
11: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
10: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
11: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
10: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε.
12: τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
13: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
14: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
15: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
14: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
15: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
14: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
15: Τέντες παραδείσεις.
14: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
16: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
17: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
18: Energy.

Yeah.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Δεν είστε φαν της ομής ρόκας? Κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να έχετε τα ωφέλη της ρόκας προσθέτοντάς τη σε μακαρονάδες και σάντουιτς με μια σάλτσα πέστο με ελαιόλαδο και σκόρδο για παράδειγμα. Αυτός ο συνδυασμός εξουδετερώνει την πικράδα της και απογειώνει την περιεκτικότητα της σάλτσας σε αντιοξυδοτικά, θωρακίζοντας τον οργανισμό.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Ξύπνησες. Φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.

0: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι. Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-031-111 και 2641-053-533. Μεσολόγγι, Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου Γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Έλα, αν και στα φτιά και κουρμά, κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλό για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντουματουσαλάτε, γλυκά και άσουρο δώρα.
5: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε.
4: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Κι άμα θέλετε, λάτε. Κι άμα δεν έρθετε, ζημιά σας και διαφορά μου.
1: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Ακούς μόνο επιτυχίες. Energy 94,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχνάς.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
9: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410 58 314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
11: Energy 94,2 Energy.

0: Energy.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22990 και 694-2472-720.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
3: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
2: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
3: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
2: Και είσοδος υπέροχη.
3: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
2: Και το μπάρμπεκιου.
3: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
4: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
3: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
4: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-27-940.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
6: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους.

0: Τη στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-29555. G-Cafe Bar. Εκεί που κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
5: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
5: Κρατήσεις 6984-913-987.
6: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
5: Μην το χάσετε.
7: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
8: Κάθε ώρα
7: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
8: Energy.
7: 94,2.
8: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Energy.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
0: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
3: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
4: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
3: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
4: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
5: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
6: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
7: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
5: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
6: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
5: Delivery στο 26410 44 555.
6: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
8: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
9: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
10: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας.

0: Τυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
1: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
6: Energy.

0: με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Liv Ullmann και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους μόνο στο G-Cafe Bar. Διεύθυνση Καπετάν Δία 3, στην πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-29555. G-Cafe Bar, εκεί που κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
4: Αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
7: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
10: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
11: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
10: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
11: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
10: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
11: Τέντες παραδείσεις.
10: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
12: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
13: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε.

0: καλές συναρπαστικές γεύσεις.
1: Και με κάτι νέο κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
0: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
1: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
0: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
2: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά, κάμε τι θα κάμψει. Ουλ στη γέφυρα τα χιουλού για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντουματουσαλάτε, γλυκά και ένα σωρό δώρα.
3: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε.
2: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Και άμα θέλετε, λάτε. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά μου.
0: Η ώρα είναι 9 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
1: Energy.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
1: Energy.
2: Energy στους 94,2.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου Γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση
5: εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένη

0: Μένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
3: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
2: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
3: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
2: Κρατήσεις 6984-913-987.
3: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
2: Μην το χάσετε.
1: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
4: Σοφία Χατζή, μουσικό χαμόγελο, μόνο στον Energy 94,2.
5: Ελάτε μου λοιπόν να, έτσι, να χαμογελάσουμε μουσικά και για αυτήν την εβδομάδα μας. Νέα εβδομάδα, έχουμε ξεπεράσει και τα μέσα του μήνα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα φυσικά να έχουμε όλοι μας. Εδώ στον Energy 94,2, το μουσικό χαμογελό μας. Χαμογελάμε μουσικά και πάμε. Πάμε λοιπόν στο μουσικό χαμογελό μας. Παρεούλα μας έχουμε και για αυτό το μουσικό βραδάκι μας, το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Έχουμε επίσης και τον Μύρη μας. Είναι ψητοπολείο, είναι fast food. Για τα πάντα όλα, τα κρεατικά σου, τα κοτοπουλάκια σου, το ανάγκη σου, τον τόπιο, το γάλακτο, στην διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 15. Καφεδάκι πίνουμε, σερβίρουμε πάντοτε στο Άκη. Άκης καφέ, Πρωταγόρα 3, Καλυβίου 54. Ένα σχιαδίμα, ένα ξενοπούλου, ένα καφές νερό με 1,5 ευρώ. Και βεβαίως η αδερφή Νταλίλα για εξάτμιση, για καταλύτες, εξειδικευμένες ανοξείδες κατασκευές, καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic στην Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο παρεάκι μας έχουμε και το Μαριό μας για την δική σου καλύτερη εμφάνιση. Μαριό, αντρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Βαγγέλης από το Γιάννης, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Μίζες, δυναμό, μπαταρίες, διαγνωστικός έλεγχος. Και στον κόμβο Εθνικού Σταθείου συναντάμε τον ακόμβο Εθνικού Σταθείου. Λοιπόν, με το Μανώλη Τσεκούρα μας να φροντίζει για μας να αγοράσουμε το καλύτερο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων και τρακάριστου, με 0 προκαταβολή και 72 δόσεις και ενοικιάση αυτοκινήτων. Παρεούλα μας στο κέντρο υπασίας για τα μαθηματάκια υπασίας σου στη Φάρμα Λόγων Αγγιγκλά, 6936-130138, επικοινωνείς. Και πηγαίνεις και στο κουλουράκι σου, για το κουλουράκι σου, το κουλουράκι Θεσσαλονίκης, για κρύα σάντουιτς, για υπέροχες χειροποίητες γεύσεις, Χαριλάου Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Στο παρεάκι είναι και η Aegean Oil, πρατήριο γνών καυσίμων, ποιότητα αξιοπιστία καυσίμων, πετρέλαιο, θέρμανση σωστή, παράδοση πάντα και όταν το χρειάζεσαι, 4.000.

Μουτραγνιοαντηρίου, πλυντήριο, λιβαντήριο. Και έχουμε παρεούλα μας και το Φώτη μας, ψυχτικές εργασίες στο ψυγείο, στην κουζίνα, στο πλυντήριο, στην παγκομηχανή Κοσμάι το Λουμιδέν, 69-36-51-71-85. Πάμε και για ασφάλεια. Συναντάμε, βρίσκουμε την φυσικά Protect Kermi Security στον κόμπο Πανετολίου. Συναγερμοί, περιπολίες, άμεση επέμβαση και άμεσα επεμβαίνει και το ice cream για να απολαύσεις εσύ και κρέπα και βάφλα και τα σαντουιτσάκια σου. Υπέροχες γεύσεις στην Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Και ζωή και υποτεχνική, να αγοράσουμε τα λουλουδάκια μας, τα λιπάσματά μας, τα φυτοφαρμακά μας, τους σπόρους μας, τα πάντα όλα μας. Βρίσκουμε καλαμπόκι, φυράματα, λουλούδια. Και βρίσκουμε και στο Μιχή αυτό που θέλουμε. Τι θέλουμε, επικοινωνία θέλουμε, χαμόγελα μουσικά θέλουμε και όλους εσάς φυσικά και σας θέλουμε στην παρεούλα μας. www.energy942.gr energy9

0: 94,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Επιτυχίες, επιτυχίες και αλληλούια, αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα. Energy, σταθερά, δυνατά.
2: Θυμάσαι που ξαπλώναμε και με είχες.
1: Αν ξεχνιούνται αυτά.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένω.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream.
7: Ice cream.
6: Αυτές είναι οι γεύσεις.
4: M.

Καλησπέρα. Καλή εκπομπή και δύναμη λέει για τη νέα εβδομάδα. Επίσης. Μην εδώ να ετοιμάσουμε κάτι έτσι περίπου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, ο Απόστολος φροντίζει πάντα για το λογαριασμό. Αυτό δεν το ξεχνάμε, έτσι το λέμε. Ενημερώνουμε και όλα καλά. Καθρίνα Λιόλιου, στον Energy. Καλή μας εβδομάδα, να είμαστε καλά. Να ακούμε Μιχή και Σοφία Χατζή.
1: Energy 94,2.
0: Energy και ένα φορτηγό να τα σούλα είναι.

0: τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
2: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
1: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
2: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
1: Και είσοδος υπέροχη.
2: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
1: Και το μπάρμπεκιου.
2: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
3: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
2: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
3: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-027-940.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Ξύπνησες! Φύγαμε δυνατά! Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
6: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
7: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
7: Πάτρας Παναγιώτης.
8: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
9: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι! Μπας και έσπασες κανένα τακούνι!
10: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?
9: Τι πώς κάνω έτσι! Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα!
10: Σιγά να μην την κάνω εγώ! Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία!
11: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
12: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
13: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
14: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
15: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
16: Delivery στο 2641-044-555.
17: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
18: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
19: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
18: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
19: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
18: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
20: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
21: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
22: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
21: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
22: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
21: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
22: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
21: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
22: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
21: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
22: Χαριλάω

0: Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 2641-058-314
0: και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Επιλέγουμε Energy και περνάμε καλά. www.energy942.gr. Δικά σου γραπτά μηνυματάκια. Εντάξει, κατάφερα να τον αλλάξω εδώ. Να κωδικό, απορώ βέβαια πώς. Και το είδα και παρά ένα κιόλας. Λοιπόν, γράφεις μπηχή, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου αποστολή 54301. Κάλιο αργά παρά ποτέ, έτσι λένε. Βάσο μου, φιλαράκι μου, πάμε να σβήσουμε φεγγάρι με Δημήτρη μας, Δημήτρη Μητροπάνο. Μια καλησπέρα και στο Ματσόνι το γατόνι μας. Μια καλησπέρα σε εσάς που μπήκατε τώρα στο παρεάκι αυτό.
5: Το θέλεις, πώς να σε εμποδίσω. Με τα λόγια δεν μπορώ.
4: Με τις πράξεις μπορώ, αλλά

Καλησπέρα για όλη την πόλη μας, λέει η καλή μου Βάσο. Να σε καλά, να σε καλά. Αμαρτία να μην φέρουμε και ένα τερζί στην εκπομπούλα μας, έτσι. Μείνε να περάσουμε όμορφα. Καλησπέρα και καλή εκπομπούλα, Σοβάκι μου. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα σε όλους.

0: αυτά τα ξενύχτια.
1: Τέλος το φεγγάρι, δεν έχει άλλο. Έχει τώρα λίγα λόγια, καλά ξεκάθαρα σταράτα. Καλησπέρα στο φίλο Μιχάλη και την παρέουλα του. Καλησπέρα σε όλο τον καλό μας κόσμο. Την αγάπη μου στη φίλη μου τη Χρυσούλα. Ενερτζάκια παρεάκια, μιχή μου αγαπάκια. Το σοφάκι σου είναι εδώ, Σοφία Χατζή. Ξεκινήσαμε λοιπόν την εβδομάδα μας, 18 Μάηδες μέχρι σήμερα μετράμε. Και να μετράμε και τις όμορφες στιγμές.

0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίζον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλα. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
5: Ελληνίδα Μιχή και Σοφία Χατζή. Έλληνας και πολύ αγαπημένος Πασχάλης Θερζής. Άσε με μονό να βρω τον εαυτό μου. Είναι που ξέρεις φιλαράκι, αν δεν βγει από το μυαλό μου, από τη σκέψη και το υπόλοιπό μου, χάθηκα. Το τραγούδι το λέει, όχι εγώ. Εγώ απλά θα το τραγουδήσω γιατί το αγαπώ.

φτιαγμένο για σένα σοφάκι με αγάπη και εκτίμηση. Ευχαριστώ ψυχούλα μου, ευχαριστώ πολύ, ανταποδίδω. Θέλω να μείνω στον κόσμο το δικό μου, με το όνειρό μου. Για τέτοια

Σε με βρεάκι μου να τραγουδήσω να το χαρώ. Το ξέρω ότι σε 5,5 λεπτάκια πάνω κάτω πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες. Άσε να κάνω τώρα τη δουλίτσα μου και εσύ θα κάνεις τη δική σου. Θα φέρεις σε λίγο τις διαφημισούλες. Λοιπόν, στην παρεούλα μας έχουμε το M κουλουράκι μας. Χειροποίητη κουλουροκατάσταση στα κουλουράκια Θεσσαλονίκη σου. 5 νόστιμα υπέροχα. Κρύα σάντουιτς. Τα κριτσινάκια σου, τα μπισκοτάκια σου. Δηλαδή, βρίσκεις τόσα πολλά που τα θέλεις όλα. Καταλαβαίνεις τώρα τι σε πιάνουν όταν πηγαίνεις σε M κουλούρι. Χαλάω Τρικουπιέ 9 αντιδημαρχείου Γεωργίου Καραμπαβά 14 έναντι του ΚΕΠ. Πάμε και κόμμα στα δύο. Πάμε Μανώλη Τσεκούρα μας. Επιλέγουμε, αγοράσουμε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλουμε. Μηδέν προκαταβολή 72 δόσεις. Δωρεάν βιολογικός καθαρισμός πριν την παράδοση. Δωρεάν γενικός μηχανολογικός έλεγχος. Και ενοικιάσεις λοιπόν αυτοκινήτων. Και στα Ιωάννα, 7ο χιλιόμετρο Εθνική Οδό Ιωαννίνων Αθηνών. Θέλω ασφάλεια. Οπωσδήποτε θέλω περιπολία στο χώρο μου, ειδικά τα βράδια. Κάμερες, άμεση επέμβαση. Και άμεσα επιλέγω την Protecker Me Security στον Gov Πανετολίου. Στον Gov Πανετολίου μαθαίνουμε και υπασία, μαθηματάκια υπασίας, προσιτές τιμές 69-36-13-0-38 και θέλω και μια κρέπα υπέροχη, θέλω να είναι η καλύτερη, πραγματικά και μεγαλύτερη της πόλης, αυτό να λέγεται, επιλέγω Ice Cream, παραγγέλνω στο eFood και στο Box και φυσικά κερδίζω σε προσφορές, Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Πάμε και Μάριο για ένα πολύ ωραίο look, παφή, χτένισμα, σαντάβιε σου και εννοείται το κούρεμα με πολύ ετής εμπειρία για όλη την οικογένεια Εθνικής Αντίστασης 5. Στο παρεάκι μας έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για να κάνεις τα σέρβις. Πάμε στους γιατρούς, σε Χουντάρα Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη και πάμε και στους άλλους γιατρούς. Αυτούς για την εξάτμιση, τον καταλύτη, με καθαρισμό όλων των φύλων και καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών, με εγγυημένο αποτέλεσμα, με καινοτομία και ορατή διαδικασία καθαρισμού. Στη Γοργοποτάμου, στο Ράγιο Κωνσταντίνο ή Αφινταρίλα στην παρεούλα μας με αγάπη και εκτίμηση. Με αγάπη και εκτίμηση θα πας και στην ακυποτεχνική του ζώη μας. Θα πας να αγοράσεις και να φέρεις στο σπίτι σου τα ωραία τα λουλουδάκια που θέλεις. Λοιπάσματα να καλύψεις κάθε καλλιέργειά σου, τα πάντα όλα, φυτοφάρμακα και πευτικά. Θα βρεις καλαμπόκι, θα βρεις ζωοτροφές, φυράματα, σπόρους και άλλα με καλή εξυπηρέτηση. Και καλή εξυπηρέτηση πάντα συναντάμε στο Aegean Oil, γιατί θέλουμε ποιότητα καυσίμων, την έχουμε, υπέροχη εξυπηρέτηση πάντα σταθερά, την έχουμε, Νικόλαος Παπούτσης 4 χιλιόμετρο Αγρινέου Αντιρίου και βεβαίως στο παρεάκι έχω και μύρι, γιατί θέλω αρνάκι γάλακτος ντόπιο, το θέλω καθημερινά, το βρίσκω καθημερινά, κοτοπουλάκια, σούφλα, σχάρας, τα καλαμάκια μου, τα μεζεδάκια μου, μεριδούλες, ατελείωτες. Χαϊλάω Τρικούπι 15, παραγγέλνει στο 26410337. Έχουμε παρεούλα μας και το Βαγγέλη από το Γιάννη μας, έτσι είναι ο ηλεκτρολόγος για τα πάντα όλα, ουσιαστικά του αυτοκινήτου, μίζες, δυναμό, μπαταρίες, σέρβις, air conditioner, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Έχουμε φυσικά στην παρεούλα μας και καφεδάκι. Πού αλλού ρε αγαπάκι, στουάκι τώρα είναι να τα ρωτάμε και να τα ψάχνουμε αυτά. Ούτε άγιο χρειάζεται να ψάξεις, παντού υπάρχει 1,5 ευρώ, καφές πάντα και νερό, Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54, σχιαδίμενα για Ξενόπουλο 1. Το σοφάκι σου είναι εδώ, www.energy942.gr για να έρθεις και εσύ στο παρεάκι εδώ. Αν θέλεις να έρθεις πιο έτσι ενεργά, κάν το. Εκτός αέρα δεν θα διαβάσουμε το μήνυμά σου στον αέρα. Μην αγώνεσαι, πάντα υπάρχει ο σεβασμός στα θέλω σου, στα προσωπικά σου δεδομένα, τα οποία δεν τα βλέπω, έτσι το έχω ξαναπεί. Βλέπω ώρα, βλέπω ημερομηνία και τα τελευταία έτσι, ψηφία του αριθμού σου. Τίποτα δηλαδή απολύτως. Και να μην θέλω να δώσω σεβασμό, υπάρχει από το σύστημα, υπάρχει από την εταιρεία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34 και μοιχή 1, κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754-1,64, σε αυτή την περίπτωση μόνο εάν θέλει να απαντήσω στο μήνυμά σου. Σταμάτα Άκη, γιατί έχεις πάθει εξάρτηση με τις διαφημίσεις. Δεν σε μπορώ άλλο. Μετά την εξάρτηση του Λεμπέση πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι. Αν αντέχεις μείνε εδώ. Γιώργος Λεμπέσης και στην καλή μας φίλη Γεωργία.

0: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλώς στη σύλληψη, δυνατός στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26410-27137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
10: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά, κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλό για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτε, γλυκά και ένα σωρό δώρα.
11: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε.
10: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Κι άμα θέλετε, λάτε. Κι άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά μου.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά
13: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
14: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
15: Τι λέει Τζορζινάκη μου, τι λέει, καλή εβδομάδα. Γεωργία Μέγαρα Σοφάκη μου και Μιχή Energy, φίλοι ακροατές, καλησπέρα, καλή εβδομάδα από καρδιάς. Αυτά είναι τα ωραία, τα από καρδιάς και τα μου. Μιχή μου, Σοφάκη μου, Γεωργία μου, Φάνη μου, Βάσο μου, Τόλη μου. Πάμε με Σπυριδάκη Ζαχαρένια για καλωσόρισμα. Κάνε πανικό και σήμερα. Βρε πανικό θα κάνω, αλλά θα σου φέρω και ένα πανικό. Το συγκεκριμένο που σου έχω πει δεν είναι περασμένο στο playlist. Στόμα με στόμα. Άρα τι πανικό να κάνω. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Που ζητάς κάτι άλλο ή μάλλον θα σου μεταδώσω εγώ κάτι με Σπυριδάκι και ό,τι άλλο τι θέλεις να επιλέξεις. Νομίζω έτσι είναι πιο τίμιο, ε. Ευχαριστώ. Για και για τον Θωμά μας, Αντωνάκης Ρέμος.

0: πάλι καλά που δουλεύει και έτσι και τότε. Energy 4,2 από την πόλη του Αγνίου. Άνοιξη! Αγαπημένη εποχή και ακόμα πιο αγαπημένη το καλοκαιράκι που πλησιάζει. Ανούλα μας, Άννα μας, απόλυτη Ανούλα για τη Βάσου μας, την οικογένειά της. Από το άλμπουμ Κραυγή, flashback, το αγαπούλα μου.
1: Energy.
0: Αγαπούλα μου, το ξεχνάς στο σπίτι. Τέλος. Δεν το συζητώ απόψε καθόλου. Δεν σχολιάζω καθόλου.

Καλησπέρα στην όμορφη παρεούλα και στην γλυκιά φωνούλα. Α, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Πάμε με flashback. Φυσικά μία ακόμα επιλογή. Ατελείωτες επιλογές σας αυτό το βραδάκι από το πρώτο τραγούδι. Να είστε καλά, είσαι υπέροχη, Γιάννης Πλούταρχος.

0: Θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα. Ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410235333.
2: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410 46 390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.

0: φωνάξουν.
1: Για τη Γεωργία μας, για τη Γεωργία μας, και να είναι καλά πάντα. Πού σε ρε Ανδρίκο μου,
0: το ταιριάξουμε.
1: Φιλαράκι μου, όμορφη ναύπαχτό μου. Καλησπέρα φιλενάδα, σε ακούω εδώ στην δουλίτσα. Δουλεύω μετά από πολύ λέει, καιρό, βράδυ. Γι' αυτό λέει και χάθηκα. Εντάξει, τότε σε δικαιολογώ. Αν υπάρχει κάποια κοπελίτσα που θέλει γνωριμία, δώσε το νουμεράκι μου που είναι το τάδε τάδε τάδε. Ο Ανδρέας από την Ναύπαχτο. Καλό παιδί, εργατικό. Και εμφανίσιμο, ναι. Μπορώ να το πω άνετα, είναι η αλήθεια. Ανάβει τη καρδιά μου, Γιώργη μου. Θα έρθω. Θα έρθω, κλεμμένη μου χαρά, στη φορτοπηγή σου και πάλι. Αυτό είπε.
0: Να έρθεις κλεμμένη μου χαρά.
1: Να πάρω γεύση και ωραίο άρωμα φρούτων λαχανικών εποχής. Energy 94,2. Πάμε με Νικόλα Οικονομόπουλο να χαρίσω και για τον Ανδρίκο μου που αρέσει. Νικόλας Οικονομόπουλος. Πάμε γιατί κουράστηκα να σ' αγαπάω. Αλλά δεν κουράστηκα στο μικρόφωνο του Energy μου να μιλάω. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. Καλησπέρα, να είμαστε καλά. www.energy942.gr για να μπορείς να ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Ενδεχομένως και σε άλλο πλανήτη, έτσι. Τεχνολογία βλέπεις.

0: φωτιά.
1: Αξοφάκι μου το τραγουδάκι που παίζει για κάποιον από την ακροάτρια. Καλησπέρα ακροάτρια, καλησπέρα σε όλους. Σε εσάς που κουράζεστε, αλλά και σε εσάς που δεν κουράζεστε επίσης.
2: Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.

0: κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
1: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
0: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
1: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
0: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
1: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 410 25 695.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
0: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26 41 0 23 666.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Η ώρα είναι 11 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
7: Energy, η ώρα περνά, η εβδομάδα μας έχει ήδη ξεκινήσει. Και ένας μαζό, Γιώργος Μαζονάκης, είναι στην παρεούλα μας, είναι εδώ με το εσύ. Εσύ, λοιπόν, και εγώ. Να το χωρίσουμε και για τη φίλη μας τη Βάσο, που της αρέσει αρκετά ο Γιώργος Μαζονάκης. Τέταρτο ημίωρο, όχι τελευταίο δικό μας, τελευταίο όμως της ημέρας. Οδεύουμε για μαύρα μεσάνυχτα, λοιπόν, για ολοκλήρωση Δευτέρας.

0: Υποσυνείδητο είναι αυτό, γιατρικό είναι αυτό και τούλα είναι αυτή. Γεωργία Μέγαρα Σοφάκη μου, κοίτα τα μάτια μου, Μητροπάνω, γίνεται, εις διπλούν γίνεται. Όλα γίνονται.
1: Κάπο μένα πια μη κρατάς.
0: Γιατρέψέ μας, γιατρικό.

Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός τεκοτή.

0: με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Δίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-056-990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.

Φιλενάδα μου, ναι, κοιτώ τα μάτια που όπως χαρακτηρίζουν και σωστά το χαρακτηρίζουν, είναι γιοκαθρέφτης της ψυχής. Πασχάλης Θερζής μας και πάλι, και για τη Βάσο μας και για το κουρτινάκι μας και φυσικά για σένα καλή μου φίλη που επέλεξες. Κοίτα, κοίτα τα μάτια μου. Άιντε, άκου και την καρδιά μου.

κανονικός και με τα δυο τα φτερά σου, αϊτέ μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μουσικό χαμόγελο παρουσιάζει εντελώς αθόρμητα για αγαπημένη Σοφία Χατζή. Την εκπομπή προσφέρει ο Άκης Καφέ. Καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Άκης Καφέ όμως και με delivery από 7,5 το πρωί καθημερινά μέχρι τις 4 στο 26410-21629. Θέλουμε ποιότητα και αξιοπιστία καυσίμων. Επιλέγουμε Indian Oil με φυσικά τα καυσίμά σου, αξεσουάρ, φυσικά και πλυντήριο, λιπαντήριο, εννοείται και πετρέλαιο θέρμανσης. Νικόλαος Παπούτσης, 4ο χιλιόμετρο ακνεωτήριο στην Ερμίτσα. Πάμε και για σέρβις στο εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Πάμε και για ψυχτικές εργασίες. Πάμε να καλέσουμε το Φώτη μας. Εξαερισμός και εγκληματισμός, τοποθέτηση και συντήρηση air condition. Επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες και παγωμηχανές. Κοσμάει το Λου 0 στο καινούριο 69-36-51-71-85. Εδώ έχουμε και το κέντρο υπασίας, μαθηματάκια υπασίας με πάρα πολύ προσιτές τιμές. Εκεί στον κόμπο Πανετολίου 69-36-13-03-38. Και έχουμε και κουλουράκια. Κουλουράκια Θεσσαλονίκη. Ατελειώτα, σχέτα, γεμιστά, γλυκά, αλμυρά, ολικής, κρύα σάντουιτς, υπέροχες δημιουργίες, πέντα νόστιμες, φρέσκο ψημένες, χειροποίητες, Χαριλάου Τρικούπη 9 και στη Γεωργίου Καραπαπά 14. Στο παρεάκι μας έχουμε και το Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Είναι ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Κάνει service air condition, γυάλισμα φαναριών, μπαταρίες με εγκατάσταση εγγύηση για 2 έτη και όλα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα όμως θα τα αφήσουμε στο μαριό μας. Όταν θέλουμε κούρεμα, όταν θέλουμε ωραία εμφάνιση, όταν θέλουμε πολυετής εμπειρίας και σταθερά τις καλύτερες τιμές. Εθνικής αντίστασης 5. Θέλουμε όμως και αγορά σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο αξιόπιστη, άρα επιλέγουμε Κόμο Σταδίου και Μανώλη Τσεκούρα. 0 προκαταβολή 72 δόσεις, δωρεάν γενικός μηχανολογικός έλεγχος πριν την παράδοση, δωρεάν βιολογικός καθαρισμός, δυνατότητα ελέγχου σε συνεργείο της επιλογής σου, μεγάλες προσφορές και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Πάμε και στην κυποτεχνική του ζώη μας, να πάρουμε τα λουλουδάκια, τα φυτά μας, να αγοράσουμε καλαμπόκι, φυράματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και κυπευτικά και άλλα φυσικά πάντοτε πολλά. Πολλές και αγαπημένες κρέπες, βάφλες, μπερκεράκια, κλαμπ, σαντουιτσάκια σε πολλές διάφορες γεύσεις. Το Ice Cream και στο Facebook θα το βρεις και στο Instagram Ice Cream και στην Μπουκογιάννη 6 από 6 απόγευμα μέχρι 4 το ξημέρωμα και θα παραγγείλεις στο 26410-023-533. Ήρθε η ώρα για καθαρισμός φίλτρων. Τότε καθαρισμός DPF Clinic στους Χρήστο και Σωτηρινταρίλα. Εξατμίσει καταλύτες συγκολίες μετάλλων στην Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και εννοείται για τη δική σου ασφάλεια με συστήματα ασφάλειας, κάμερες, περιπολίες, άμεση επέμβαση, τεχνική κάλυψη. Η προτέκερ μη σεκιόρη των αδερφών Γιγκλά είναι στην παρεούλα μας, στον κόμβο Πανετολίου. Στην παρεούλα μας είστε και όλοι εσείς, να μου είστε καλά. Ευχαριστώ για τα τελείωτα μηνυματάκια και αυτό το βράδυ. Την ακρόασή σας, την αγάπη σας. Για συμμετοχή λοιπόν, είτε ακούς από 94,2 είτε στο www.energy942.gr. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου αποστολή 54301-0,34. Γραπτά μηνυματάκια που γράφεις εκτός αέρα, αν δεν θέλεις να τα διαβάσουμε στον αέρα. Ώρα τελική. Ώρα 0, Γιώργος Σαμπάνης. Και για τον Αλέξανδρο μας. Λίγο πριν τα μαύρα μας, τα ανοιχτά μας.

δεν ξεχνάμε τις πιο υπέροχες γεύσεις, τα κρεατικά, στις πίτες, τα σάντουιτς και παστές. Να τις επιλέγουμε από το μύρι μας. Χαριλάου Τρικούπι 15.

0: ρημάδι, μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
1: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?
0: Τι πώς κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
1: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
2: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
3: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά
4: και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
2: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
3: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
2: Delivery στο 26410-44555.
3: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
5: Ο Κώστας Χατζής Live στο Αγρίνιο.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
5: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
5: Κρατήσεις 6984-913-987.
6: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
5: Μην το χάσετε. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: ακόμα μία φορά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, επιλογή σας και από τον φίλο Νίκο στην Έφη. Ζωζεφινούλα και Νίνο, τι κάνεις, τι μου κάνετε, ξημέρωμα Τρίτης. Να περάσουμε καλά, να είμαστε καλά. Τρίτη 19 του Μαΐου. Έλα, σιγά σιγά ετοιμάζει τα πράγματά της, δηλαδή η άνοιξη, έτσι να μας αποχαιρετήσει. Και ειδικά, εντάξει. Θα μου πεις τώρα γιατί το λέω έτσι. Γιατί εκεί που θέλεις ένα σουκού καλό, ακούς και λένε από τα τέλη προηγούμενης εβδομάδας ότι κάτι φαίνεται και από Πέμπτη Παρασκευή να χαλάνε τα πράγματα για το σουκού, ενδεχομένως και μέχρι τη Δευτέρα. Θα το δούμε βέβαια και πιο αναλυτικά και πιο έτσι καλύτερα τις επόμενες ημέρες, να καταλαγιάσει. Λοιπόν, για σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας από 12 μέχρι περίπου 24, θα έχουμε και κάποιες συννεφούλες, έτσι. Θα έχουμε και ήλιο, θα έχουμε και κάποιες συννεφούλες. Έχουμε και κάποια υγρασία κάπου στο 76%. Πάμε να δούμε Ανατολή Ηλίου και Δύση, που δόξα το Θεό λέει έχει πάρει αρκετά λεπτάκια. Η Ανατολή μας 6 και 9, η Δύση μας στις 20 και 33. Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, Πατρίκιος και Πατρικία, τι ωραία ονόματα γιορτάζουν και τι ωραία ζωδάκια μας που έχουν γενέθλια. Όσοι λοιπόν έχετε να είστε κατόχρονοι, είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η μέρα περηφάνειας των άφυλων ατόμων. Τι να πω, ο καθένας όπως αισθάνεται και νιώθει. Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών νόσων του εντέρου. Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Στην Τουρκία και τα κατεχόμενα της Κύπρου είναι αργία για τη γιορτή της νεολαίας αλλά και του αθλητισμού. Στο Βιετνάμ γιορτάζεται η επέτειος της γέννησης του εθνικού ηγέτη της χώρας. Σαν σήμερα το 1996, ο Ολυμπιακός ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ καθώς νικά τον Παναθηναϊκό στον 5ο αγώνα των play-off με 73-38, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ τους σε παιχνίδια. Όντως, η αλήθεια είναι. Ενώ να πούμε ότι σαν σήμερα το 2012 η Chelsea νικά στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου, κανονικός αγώνας και παράταση 1-1 και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Γεννημένη σαν σήμερα η αγαπημένη Μαρινέλα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, το κανονικό της Κυριακή Παπαδοπούλου, τραγουδίστρια από τη Θεσσαλονίκη μας. 1938. Για πάμε τώρα λίγο να δούμε τα ποδοσφαιρικά του Σουκού. Εκεί στα δυνατά ντέρμπι με ΑΕΚ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακό 1-1. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ενώ το πήγε καλά στην αρχή ο ΠΑΟΚ, μετά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να τον έτσι ισοφαρίσει. Άρης Λεβαδιακός 3-0, Όφι Βόλος 3-1, ο Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό μας ισόπαλη 1-1, ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1 και Αστέρας Τρίπολης με Κηφισιά χωρίς τέρματα 0-0. Λοιπόν, οι ομάδες που πέφτουν στη Β είναι η Λάρισα ΑΕΛ και οι Σέρες ο Πανσεραϊκός. Να πούμε ότι δύο ομάδες που θα ανέβουν στην Α έτσι, κατηγορία για την νέα σεζόν είναι ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης και πρωταθλητής Βορείου Ομίλου και η Καλαμάτα πρωταθλήτρια αυτή στον Ανώτιο Όμιλο. Όλα έχουν κρυθεί βέβαια έτσι με ΑΕΚ πρωταθλήτρια και τη φιέστα της και όλα της. Πολύ καλά έκανε. Έναν δεύτερο Ολυμπιακό. Αυτές οι ομάδες παίρνουν και τα εισιτήρια Champions League. Έρχεται και ο ΠΑΟΚ, έρχεται μετά και ο Παναθηναϊκός. Και απομένει άλλη μία αγωνιστική ημέρα για τις 21 του μήνα με Ατρόμητο, Πανσεραϊκό, Κηφισιά ΕΛ και τον Πανετολικό μας εδώ στο γήπεδό μας, στην πόλη μας, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Βέβαια πλέον όλα έχουν πραγματικά κρυθεί, δρομολογηθεί και φτάνει στο μεγάλο του φινάλε. Για τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια στην εκπομπούλα μας, γράφεις μιχή στην αρχή, πρόθεμα απαραίτητο, γράφεις μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54300 με το σοφάκι του μιχή στον Energy 94,2 και αυτομάτως και στο κολονάκι του αργύρου μας. Να μου είστε καλά.

Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54 301.

0: αφού με ξέρεις εσύ ψηλέα μου, ξέρεις με παραξέρεις πιο καλά από τον καθένα. Ντουέτο, συνεργασία Χάρης Αλεξίου. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ, πολύ πιο καλά και όλα καλά. Energy μαζί.
1: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
2: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
0: Ναι, τι ωραία, τι ιδανικά. Θα προχωράμε μαζί χέρι-χέρι μέσα σε αυτή τη ζωή. Χριστίνα Μαραγκόζη, Αντώνης Υπέροχος Βαρδής. Θα προχωράμε μαζί. Κι όπου μας βγάλει.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410-46-390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream.
5: Ice cream.
4: Αυτές είναι οι γεύσεις.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
8: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
8: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
10: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
11: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός τεκοντά.

0: μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Εδώ και σήμερα, εδώ και απόψε ξεκινήσαμε εβδομάδα, πόσο ωραία, πόσο ευχάριστα. Μαζί μας έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκίνητο Βαγγέλης από το Γιάννη Σάκης Καφέ. Κομώσεις Μάριος, Προτέκερ Μισεκυρούρτη και Κέντρο Υπασίας, Φώτης Λόης Ψυχτικές Εργασίες, το Εμκουλούρι μας και Ιντζή Ανώλη Νικόλουας Παπούτσης Πρατήριο Γρονοκαυσίμων. Η Σοφία Χατζή εδώ παρούσα, το μουσικό χαμόγελο στον Energy 94,2, να μου είστε όλοι και όλες καλά. Ενημέρωση εννοείται ότι θα έχεις πρωινή όπως και καθημερινά τα πρωινά σου τις καθημερινές. Και εμείς θα επιστρέψουμε πρώτο ο Θεούλης μετά εμείς το βραδάκι μας λίγο μετά από τις 10. Γεωργία Μέγαρα, σ' ακολουθώ, λέει με Παπακοσταντίνου. Αν δε μας τα πες αυτά, Τζορτζινάκι μου, δε μας τα πες. Σ' ακολουθώ, σας ακολουθώ, σας αγαπώ και πάρα πολύ εγώ σας εκτιμώ. Καλημέρα.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.
2: Energy, energy, energy. 94,2.
3: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά, κάμε τι θα κάμψει. Ουίστ γέφυρα τα χιουλού για προβατίνα, λουκάνικα, τσελαφούτια, τυριά, ντουματου σαλάτε, γλυκά και άσουρο δώρα.
4: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε.
3: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Κι άμα θέλετε, λάτε. Κι άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά μου.
2: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδε ελληνικέ επιτυχίε. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη Κοκκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Energy 94,2.
2: Τέλειος.

0: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.
1: Σε βουνό για να σε ψάξω.
2: Energy, energy, energy. 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγκρίνιο Σάιτ. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 1 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά,

0: 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 2 και 30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
1: Energy 94,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.